0: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι διαβατήριο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live

0: Καλημέρα, Peppers. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 6. Είναι το πρωινό Pepper, ο Θοδωρής Βαμακάρης, ο Τάκης Γιαννούτζος, εδώ στο Pepper 96 και 6. Είναι σήμερα 5η, 3 Σεπτεμβρίου, 3η Σεπτεμβρίου, που ξέρετε, καταλαβαίνετε, έχουμε και το δρόμο. Αλλά από γιορτές σήμερα που έχουμε διάφορους. Άκου να δεις, Θοδωρή, διάφορα ονόματα τα οποία είναι. Πώς θα ξεχωρίζαν τότε? Είναι Ιερομάρτυρος Ανθίμου Επισκόπου, Ιερομάρτυρος Αριστείωνος Επισκόπου, Αγίου Αρχοντίωνος Μάρτυρος, Νεομάρτυρος Πολυδόρου, Νέα Σωσία Εφήβη Μάρτυρος. Πώς ξεχωρίζαν μάρτυρας, νεομάρτυρας, ιερομάρτυρας?
1: Ο νέος μάρτυρας είναι προφανώς πιο πρόσφατος.
0: Είναι μάρτυρας, είναι μάρτυρας και ιερομάρτυρας. Δηλαδή,
1: ναι, είναι κατηγορία.
0: Τέλος πάντων, χρόνια πολλά σας γιορτάζουν.
1: Λες να γίνεται να έχει. Μετά, ας πούμε, να σου λένε πόσο έχεις μαρτυρήσει. Αν ξέρω εγώ, έχεις φύγει με φρικτό θάνατο, ας πούμε.
0: Ναι, είναι μαρτυρόμετρο.
1: Ο ένας νομίζω, ο Άνθιμος νομίζω είχε αποκεφαλιστεί και είχε βασανιστεί. Βέβαια δεν ξέρω γιατί, αν φτιάχνει κάποιο γλυκό, γιατί είμαι σε ένα site που έχει το εορτολόγιο και έχει ένα πιάτο με γλυκό. Δεν ξέρω τώρα, δεν λέει από κάτω ποιο γλυκό είναι και αν σήμερα φτιάχνουν κάποιο γλυκό.
0: Να το φάμε.
1: Μπορεί να είναι
0: το πουλάνε και
1: το γλυκό του Πασόκ.
0: Έτσι, μπράβο. Χρόνια πολλά από του γιορτάζουν ή του κερνάνε αυτό το γλυκό το οποίο είναι για την ημέρα.
1: Το Πασόκ το γλυκό. Hi, this is Curtis Harding, and you're listening to Pepper 96.

0: Πέπερ κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Τάκης Γιάννουτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης στο μικρόφωνο. Λέγαμε και για το, πριν από 2-3 μέρες, λέγαμε για το Traffic Commander, που είναι το νέο επιχειρησιακό σύστημα που θα λειτουργεί πλέον η ελληνική αστυνομία από την 1η Σεπτεμβρίου. Το οποίο με drones και με κάμερες κτλ. Θα βλέπει που υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία και θα σπέβδουν μηχανές κτλ. Με τροχονόμους κτλ. Για να διευκολύνουν την κυκλοφορία, και θα γίνεται σε χρόνο ντετέ αυτό, έτσι μας υπόσχονται. Αυτό όμως το οποίο θα κάνει παράλληλα, κυρίες και κύριοι, και το οποίο είναι μια νέα λειτουργία του Traffic Commander, είναι ότι θα έχουμε το πράσινο κύμα. Το πράσινο κύμα το έχουμε ακούσει και προηγούμενες φορές από εξαγγελίες.
1: Η Παπανδρέου το έλεγε.
0: Ναι, η αείμνηστη Βάσο Παπανδρέου.
1: Η Βάσο Παπανδρέου έλεγε το πράσινο κύμα.
0: Λοιπόν, το πράσινο κύμα, λοιπόν, μια πρακτική, θα έχει στόχο να περιορίσει τις συμφόρες στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Πλέον τα φανάρια, τα οποία θα είναι έξυπνα φανάρια και αυτά, δεν θα λειτουργούν με τον κλασικό τρόπο. Όταν υπάρχει πρόβλημα κυκλοφορίας, το Traffic Commander θα δίνει μια εντολή και τα φανάρια, όλα αυτά τα φανάρια που είναι κοντά στον τόπο του προβλήματος, θα κάνουν πράσινο κύμα για να μπορούν να φύγουν τα αυτοκίνητα, παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι, το έχουμε ξανακούσει αυτό.
0: Νομίζω
1: ότι θα γίνει, ναι.
0: Πλέον είναι Star Wars,
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή σημαίνει ότι αν είσαι σε ένα φανάρι, παιδί μου, και έχεις κόκκινο και είσαι μόνος σου και από το απέναντι δεν περνάει κανείς, θα σου ανάψει πράσινο και στον άλλο κόκκινο φυσικά.
0: Αν ας πούμε, όχι,
1: αυτό είναι το κόλπο.
0: Αν εκεί κοντά έχει γίνει ένα ατύχημα και έχει γίνει μποτιλιάρισμα, τα φανάρια του συγκεκριμένου δρόμου,
1: ναι, ναι,
0: θα έχει πράσινο κύμα για να φύγουν τα αυτοκίνητα γρήγορα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι,
0: τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά.
1: Θα έρθει και η ομάδα.
0: Τι άλλο θέλετε.
1: Θα έρθει και η ομάδα κόμβος.
0: Άμα τελείωσε. Το περάσετε με κόκκινο μετά, θα κυκλίσει.
1: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό.
0: Φροντίστε να φοράτε ζώνη, όλα αυτά, ενώ το περνάτε το φανάρι. Γιατί ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Αυτό θα είναι challenge. Περνάω τώρα. Έχει κάμερα.
0: Ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται πλέον με τα νέα συστήματα και με τις κλήσεις.

0: Pepper Experience λοιπόν, μόνο εδώ στον Pepper 96,6 με Θοδωρή Μαμβακάρη, Τάκη Γιαννούτσο, λίγο πριν τις 7. Και το Pepper Experience αυτή τη φορά είναι Βιέννη και είναι Power of Stella στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Δύο άτομα λοιπόν θα ταξιδέψουν 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Βλασόπουλο Travel, το οποίο σημαίνει αεροπορικά, διαμονή, εισιτήρια για τη συναυλία, meet and greet συναυλία με τον καλλιτέχνη και ένα εισιτήριο 72 ευρώ, δύο άτομα Vienna City Card. Είναι ιδανική επιλογή λοιπόν για να εξερευνήσετε τη Βιέννη σε αυτό το μοναδικό ταξίδι, μονοήμερη εκδρομή στο Σάλτμπουργκ, και για να λάβετε μέρος σε αυτό το Pepper Experience, αρκεί να ακούτε καθημερινά, Δευτέρα με Κυριακή, και στις ώρες 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα, να ακούσετε το Pepper Password. Μόλις το ακούσετε, μπαίνετε στο pepper966.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, γράφετε το Pepper Password εκείνης της ώρας και περιμένετε μέχρι Παρασκευή 18 Σεπτέμβρη εδώ την κλήρωση για το μεγάλο ταξίδι που θα γίνει το live 4 Δεκέμβρη Power of Stella στο Vienna City Hall.
1: Pepper 96.6.
2: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον όμηρο. Η κινηματογραφική οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδί. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 7, πρωινό Πέπερ. Σήμερα 3 Σεπτεμβρίου του 2026. Όπως είπαμε για τις γιορτές, ο Άνθιμος, η Ανθυμία, Πολύδωρος, Πολυδώρα, Φίβος και η Φίβη. Λοιπόν, 3 Σεπτεμβρίου λοιπόν. 2 Σεπτεμβρίου του 1843 ήταν βασιλιάς Όθωνας στην Ελλάδα, έκανε ό,τι ήθελε, ό,τι γούσταρε, ήταν μονάρχης, δεν λογοδοτούσε σε κανέναν. Η χώρα ήταν σε μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Τότε είχαμε μνημόνιο. Ήταν το πρώτο μνημόνιο. Δεν είναι το πρώτο μνημόνιο του 2010.
1: Έτσι το λέγανε και τότε.
0: Το λέγανε δανειακή σύμβαση, δανειακή υποχρέωση.
1: Α, κατάλαβες. Για να μην ταραχτεί ο κόσμος.
0: Έτσι λοιπόν η χώρα ήταν με τα προβλήματά της. Εκείνη το πρωινό της 3 Σεπτεμβρίου γίνεται ένα κίνημα με επικεφαλής τον Ανδρέα Μεταξά, τον Ανδρέα Λόντο και τον Δημήτριο Καλέργη. Και καταφέρουν, ας πούμε, να πείσουν τον Όθωνα να υπάρξει το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας. Να γίνουν μετά εκλογές κτλ. Γι' αυτό διάλεξε και αυτή την ημέρα ο Ανδρέας Παπανδρέου του 1974, αρκετά χρόνια μετά, για να ανακοινώσει την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κίνημα, 3 Σεπτέμβρη του 1974. Και μάλιστα ένα από τα χαρακτηριστικά της ημέρας είναι ότι καθυστέρησε λίγο στην εκδήλωση που έγινε. Στο King Palace ήταν η εκδήλωση στην Αθήνα, 150 άτομα. Φορούσαν άσπρο πουκάμισο και φαρδιά δερμάτινη ζώνη. Σέβεντε ήταν.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, φαίνεται ο Γεωργίτης, θυμάστε.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, ναι.
0: Με τη φαρδιά ζώνη κτλ. Έκανε διακήρυξη.
1: Και τι ήταν και Φώτης Μεταξόπουλος. Ναι. Στα χορευτικά.
0: Διακήρυξη το. Πόλου θα βρούμε δηλαδή. Αν σκεφτούμε τώρα. Το Ιταλίο 70, το σέβεντε όλοι με φαρδιά ζώνη. Ήταν. Λοιπόν, και οι γονείς μας, φαντάζομαι. Οι πατεράδες μας. Εθνική ήταν ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία κτλ. Και τον πρώτο καιρό. Ήτανε Πουσουκού, όπως το Πασκευτό και Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι το λέγανε το Πασόκ. Πουσουκού, Πουσουκού. Ναι. Και τότε ο Ψυχάρης, ο Σταύρος, που ήταν συντάκτης πολιτικός, είπε το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ήταν ο νονός του Πασόκ που το μάθαμε.
1: Για να είναι και πιο έβυχο, κατάλαβες. Δεν είχε φωνή εντα μέσα.
0: Πουσουκού δυνατό και τα λοιπά. Δεν μπορούσε να πάει.
1: Ναι, δεν γινόταν. Ναι, ναι,
0: έτσι
1: ναι.
0: Λοιπόν το κάνανε Πασόκ. Αυτή λοιπόν η ιστορία της σημερινής ημέρας που έγινε και λεωφόρο στο κέντρο της Αθήνας. Είναι το πρωινό Πέπερ, είναι ο Τάκης Γιαννούτσης, ο Θοδωρής Ζαμβακάρης και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10.
2: Hi, this is Parov Stila and you are listening to Pepper 96.6.

0: 96,6.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
8: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Ορί και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας! Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
11: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
12: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
13: Λυσιστράτη είσαι.
12: Μην το πεις.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
12: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
15: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
16: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
17: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Hozier to Sweet, λοιπόν, 7 και 21 εδώ στον Πέπερ 96,6. Είναι 3 λοιπόν Σεπτεμβρίου σήμερα, είναι 5η, τελειώνει η πρώτη ας πούμε εργάσιμη εβδομάδα. Με πολύ δυσάρεστες ειδήσεις, ως συνήθως δηλαδή τα τελευταία χρόνια κάνεις ένα scroll down στα internet, στα site ας πούμε, στα δισογραφικά, και πιο πολλές είναι οι δυσάρεστες ειδήσεις παρά από τις ευχάριστες.
1: Υπάρχει ένας λόγος που τα site προτιμούν τις δυσάρεστες από τις ευχάριστες.
0: Ναι, βέβαια, ναι,
1: φυσικά. Τουλάχιστον για τις πρώτες ειδήσεις.
0: Ναι. Στις δυσάρεστες ειδήσεις πάντοτε υπάρχει κάποια ευχάριστη ή κάτι το οποίο να σε κάνει να χαμογελάσεις ή κάτι το οποίο να σε κάνει να αισιοδοξήσεις. Όπως παραδείγματος χάρη ο 47χρονος δάσκαλος του σχολείου του Νεπάλ που διαβάζουμε αρκετές μέρες, ο οποίος με μια πολύ ψύχρεμη και γρήγορη κίνηση κατάφερε να σώσει 1.643 παιδιά. Μια καταστροφή στο Νεπάλ που έχει ξεπεράσει κατά πολύ τους 1.000 νεκρούς, αυτές οι πλημμύρες. Πήρε ένα τηλεφώνημα, όπως είπε ο ίδιος, 9 και 20 το πρωί της Τετάρτης που ξεκίνησε η καταστροφή από ένα φίλο, και του είπε ότι το χωριό έχει ήδη χαθεί και το έχει πάρει το ποτάμι, και μου είπε να τρέξω. Εκείνη την ώρα βρισκόμουν, λέει, μέσα και γύρω από το τριώροφο σχολείο. Ήταν μέσα εκεί, λοιπόν,

0: λοιπά, στη λέει κρίση πανικού, μεταφέρθηκε εκεί με μοτοσυκλέτα. Τελικά συγκεντρώθηκαν όλα κάτω από ένα δέντρο, ήρθαν τα σχολικά και τα πήρανε.
1: Και όταν ρώτησε. Και είδαμε τι, ναι, τι καταστροφές γίνανε και ξέρεις στις πλημμύρες και σε τέτοια καταστροφή, ας πούμε, δεν ξέρεις πού να κρυφτείς.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Και δεν μπορείς να προβλέψεις πού θα έρθει το νερό, πού θα πάει. Πόσο θα ανέβει, δηλαδή, θα σταματήσει.
1: Φαντάσου δηλαδή να είσαι και παιδί, ας πούμε.
0: Ναι. Όταν ρωτήθηκε ότι όταν το είπανε μπράβο κτλ. Ήταν με την απορία, την έχουμε δει την απορία στο πρόσωπο, λέει τι άλλο θα μπορούσε να κάνει.
1: Βέβαια, αυτονόητο είναι.
0: Πραγματικά τι άλλο θα μπορούσε να κάνει. Μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο και πραγματικά είναι η ελπίδα ότι πίσω πάντα από κάθε τέτοια καταστροφή υπάρχει
1: ένας ήρωας, ένας άνθρωπος, ο οποίος κρατάει την ψυχραιμία του, γιατί είναι η ψυχραιμία τώρα.
0: Βέβαια.
1: Να τα καταφέρει.
0: Είναι πολύ σημαντική και η ψυχραιμία, σωστά.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 31 λεπτά μετά τις 7 και τα θέματα υγείας πάντα έχουν μια επικαιρότητα και ειδικά αν υπάρχει κάποια ζητήματα τα οποία δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις εύκολα, αυτά είναι και πιο δημοφιλή στην κοινή γνώμη, με την κακή είναι το δημοφιλή. Έτσι λοιπόν και ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο οποίος έτσι πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, είναι 877 τοπικά κρούσματα σε 15 χώρες από την αρχή της περίοδου μέχρι τις 26 Αυγούστου. Η Σοφία Χρήστου μίλησε με την κυρία Σελίν Γκόσνερ, που είναι επικεφαλής του Τμήματος Τροφιμογενών, Υδατογενών, Νοσημάτων και Ζωνώσεων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου, η οποία είναι από τις πλέον ειδικές για να μιλήσει για την κατάσταση. Είπε ότι η Ελλάδα και η Ιταλία είναι δύο χώρες με την εντονότερη δραστηριότητα του ιού. Είχαν 428 κρούσματα στην Ιταλία και 222 στην Ελλάδα. Είναι υψηλή αριθμή, αλλά δεν φτάνουν τα ρεκόρ του 2018, που ήταν 2.000 μολύνσεις στην Ευρώπη και περισσότερες στην Ελλάδα. Τα στοιχεία τα οποία έχουν έτσι κάνει πιο έντονη αυτή την παρουσία του ιού είναι η θερμοκρασία, βροχοπτώσεις, υγρασία, επηρέασαν την πυκνότητα των κουνουπιών και τη μετάδοση του ιού. Στην Ελλάδα η περιοχή που έχει τα πιο πολλά κρούσματα είναι η Εύβοια, και ήδη διαβάσαμε ότι τα κρούσματα στην Αττική είναι κυρίως στην Ανατολική Αττική, έτσι ήταν αυτό που έχουμε διαβάσει, εξαπλώνονται σε νέες περιοχές. Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου θα είναι το μεγάλο πρόβλημα, εκεί είναι η πιο έντονη δραστηριότητα των κουνουπιών. Οπότε τώρα λες, ποια είναι τα μέτρα προστασίας. Τώρα που ξέρεις ένα κουνούπι μεταφέρει τον.
1: Ναι, και δεν ξέρεις αν το γνωρίζεις κιόλας. Δεν είναι διαφορετικό από τα άλλα τα κουνούπια να πες ότι άντε το πήρες χαμπάρι και την γλίτωσες.
0: Αυτό που πρέπει να προσέχουμε είναι να χρησιμοποιούμε εντομοποθητικά, ρούχα που καλύπτουν το σώμα, σίτες στα παράθυρα, κουνουπιέρες και βέβαια η χρήση κλιματισμού είναι τα βασικά μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Άλλωστε έχουμε και ένα κρούσμα από έναν φίλο και συνάδελφο, τον Αντώνη τον Πανούτσο, ο οποίος νοσηλεύεται.
1: Και είναι και πολλές μέρες ο Πανούτσος.
0: Περαστικά στον Αντώνη. Οπότε, τι να προσέχετε, τι να πεις. Δηλαδή, το μόνο που να πεις είναι αυτό κάτι, είναι θέμα τύχης.
1: Ναι, δεν έχει ιδιαίτερη προστασία. Ναι. Δεν είναι σαν τον COVID που σου λένε βάλε μάσκα, μην ανταλλάσσεις χειραψίες, μη φιλιέσαι. Εδώ είναι θέμα τύχης.
0: Ναι, έχει και θέμα, έχουμε και το εμβόλιο. Αλλά το θέμα τώρα εκεί πέρα. Ακόμα και σπίτι σου να προσέχεις, έξω στον δρόμο,
1: δεν έχει.
0: Υπάρχει ένα άλλο σπίτι που δεν προσέχουν, ξέρω εγώ.

0: οποίοι μιλάμε τον τελευταίο καιρό για τους νεαρούς αθλητές που τους βλέπουμε, τους καμαρώνουμε και μας κάνουν περήφανος, Καραλής, Τεντόγλου που χαιρόμαστε και βλέπουμε την πορεία τους. Βέβαια πιο πολύ χαίρονται εκείνοι με τη δική τους την πορεία. Συνεχίζεται το μπαράζ γάβρων στην Αγγλία. Έχει αρχίσει και γίνεται φυτώριο γάβρων η Αγγλία, οι αγγλικές ομάδες. Το επόμενο λοιπόν hot spot είναι ο Μουζακίτης ο Πιτσιρικάς, ο οποίος έφυγε και αυτός από τον Ολυμπιακό και κατευθύνεται για την Αγγλία, για την ομάδα Χαλ.
1: Στην οποία Χαλ έχει πάει και Τσολάκης.
0: Βέβαια, ναι. Έχει χαιρέτησε, συγκινήθηκε. Είναι στα 19 του, για όσους δεν ασχολείστε πολύ πολύ πολύ με τα ποδοσφαιρικά, ούτε και εγώ ασχολούμαι πολύ, αλλά το όνομα Μουζακίτης είναι από αυτά που έχεις. Καρέτσας είναι από τα ονόματα τα οποία ακούγονται, επειδή είναι πιτσιρικάδες. Έγραψε λοιπόν μια πολύ συγκινητική ανάρτηση για τη νέα του πορεία στην αγγλική Χαλ. Σχεδόν 11 χρόνια, λέει, μετά την πρώτη μέρα που πάτσα το πόδι μου στο Ρέντι. Σκέψου, είναι 19 και λέει σχεδόν 11 χρόνια. Άρα μιλάμε 8, άμα κάνεις μια γρήγορη αφαίρεση. Ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Δεν είναι ευχάριστο να γράφω με δάκρυα, αλλά πολλές φορές είναι καλύτερα, γιατί τα λόγια που θα πω βγαίνουν βαθιά από την ψυχή μου. Είπε διάφορα λόγια και κλείνει. Δεν θέλω να γίνω κουραστικός. Εξάλλου θα τα ξαναπούμε. Θα συνεχίζω να στηρίζω την ομάδα και ας είμαι μακριά σας. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους. Σας αγαπώ με την καρδιά μου. Εύχομαι καλή σεζόν στην ομάδα και στο Ιβανιδίν.
1: Άλλωστε, πόσοι παίκτες, ας πούμε, όχι μόνο από τον Ολυμπιακό, στον οποίο ανήκει ο Μουζακίτης. Έχουν πάει, ας πούμε, σε ομάδες, μείνανε κάποια χρόνια και ξαναγύρισαν στις ομάδες τους. Γίνεται αυτό στην Αγγλία, η οποία Αγγλία έκανε το μεγάλο ρεκόρ στις μεταγραφές. Οι μεταγραφές του καλοκαίρι στην Αγγλία έφτασαν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. 4 δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν από τις ομάδες για μεταγραφές. Μόνο στην Αγγλία μιλάμε. Μόνο στο Βρετανικό, μόνο στο Αγγλικό πρωτάθλημα. Βέβαια και εδώ είχαμε ρεκόρ. Έδωσε ο Ολυμπιακός 20 εκατομμύρια για παίκτη για τον Πουέρτο. Παναθηναϊκός έδωσε 15 εκατομμύρια για τον Ουναΐ. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο το χρήμα ρέει.
0: Αυτό για να καταλάβουμε, για να εξηγηθεί μάλλον, γιατί είναι τόσο δημοφιλές άθλημα. Έτσι, καταλαβαίνετε ότι το ένα φέρνει το άλλο. Ας πούμε, έτσι, δηλαδή,
1: είναι το ποδόσφαιρο.
0: Επενδύεις, γιατί είναι ένα πολύ δημοφιλές άθλημα.
1: Έχει πλέον χορηγούς, τηλεοπτικά δικαιώματα, δηλαδή δεν είναι όπως ήταν παλιά.
0: Ναι, δεν είναι αστείο. Ναι.

0: Πρωινό Πέπερ, 10 λεπτά πριν από τις 8, σε μια εβδομάδα ζεστή στην Αθήνα. Θερμοκρασία σήμερα θα είναι στους 36 βαθμούς, έτσι θα πάει τις επόμενες μέρες, με κορύφωση την Κυριακή, με 39 βαθμούς, που μπορεί να σπάσουμε και το ρεκόρ του Σεπτεμβρίου. Θα δούμε τώρα.
1: Ναι, ναι, πάει υψηλές. Τη μια μέρα υψηλές, την άλλη ιστορικά υψηλές την Κυριακή.
0: Ιστορικά υψηλές, σύμφωνα με την μετεωρολογική, να μην είμαστε κινδυνολόγοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν, αλλά σε αυτές τις ζεστές μέρες υπάρχουν μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας για να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Όπως για παράδειγμα το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν οι πόντοι, οι εκτόσεις, οι προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά με κάθε παραγγελία, από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μη φυλάτε τους delivery-άδες μας. Μεταξύ μας λιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους.
1: Αν θέλεις λίγο καλοκαίρι ακόμα, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια σε περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου οι αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα στέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, έλα νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του φυσικού αέριου για να χαλαρώσει, να απολαύσει το κερασμένο popcorn και να κρατήσει την ανάμνηση της βραδιάς με μια φωτογραφία στο photo booth. Για δεύτερη χρονιά, το φυσικό αέριο δίνει ενέργεια στις όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικοαερολάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
2: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
3: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
2: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
7: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
6: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
9: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
13: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
14: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
13: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
4: smartoschool.flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

Αθήνα. Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εμπειρία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. 5 λεπτά μετά τις 8 πρωινό, Πέπερ, Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Μαμακάρης στο μικρόφωνο και είσαι στην Συνερμού. Είναι απογευματάκι εκεί γύρω στις 6 ώρα. Κάνεις τη βόλτα σου και ξαφνικά βλέπεις έναν μουσικό να παίζει με την κιθάρα του. Λες τώρα, γνώριμη φυσιογνωμία είναι αυτή, κάπου το ξέρω. Πας λίγο πιο κοντά και βλέπεις τον Τζακ Σαβορέτη. Ο Τζακ Σαβορέτη λοιπόν τραγούδησε για τον Πέπερ 96 και 6, ήταν η έκπληξη που λέγαμε χθες εκεί στην Ερμού. Κόσμος πάρα πολύ σε γύρω. Όσοι έχετε δει όσοι δεν ήσασταν και έχετε δει τα βίντεο, έχετε δει όλα τα κινητά που γράφανε τον Τζακ Σαβορέτη, ήταν από τα πιο viral θέματα χθες το απόγευμα. Ήταν η έκπληξη που σας λέγαμε.
1: Επίσης, όσοι δεν πιστέψατε, είδατε τη χάσατε. Οπότε κάθε φορά που λέει κάτι ο Πέπερ, ακούστε τον.
0: Όταν λέμε για...
1: σε καλό θα μας βγει.
0: Έτσι. Όταν λέμε για εκπλήξεις τα λοιπά, θα αναφερόμαστε κατά κύριο λόγο σε μουσικούς. Τζακ Σαβορέτη λοιπόν ήταν εκεί για τον Πέπερ 96 και 6. Μία ακόμα μεγάλη έκπληξη μετά τους James που ήταν στο Σύνταγμα λίγο πιο κάτω, ανάλογη έκπληξη με τον Τζακ Σαβορέτη που είναι ένας
1: πολύ... Όχι την ίδια μέρα, δεν ήταν πάνω ο Σαβορέτη.
0: Όχι, αυτό εννοώ, δεν ήταν, εντάξει, το ξέρουμε, ναι. Το ξέρουμε, ναι.
1: Φαντάσαι να γίνει έτσι Ερμού κάποια στιγμή.
0: Θα μπορούσε να γίνει φεστιβάλ, να πηγαίνουμε σε φεστιβάλ και να φέρνουμε όλους τους καλλιτέχνες σε διάφορα σημεία της Αθήνας. Λοιπόν, και ένα θέμα που συζητούσαν όσοι ήταν εκεί, λέγανε έλαβες μέρος στο Pepper Experience για τον Bar of Stellar στη Βιέννη. Το λέγαν όλοι. Κάποιοι δεν είχαν λάβει ακόμα μέρος, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σας ενημερώσουμε. Γιατί το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Bar of Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Είναι 5 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel και αυτό περιλαμβάνει αεροπορικά, διαμονή, όλο τα εξοδαπληρωμένα, εισιτήρια για τη συναυλία και meet and greet με τον καλλιτέχνη και επίσης Vienna City Card 72 ευρών και για τα 2 άτομα, ιδανική επιλογή για να εξερευνήσετε τη Βιέννη, μετακινήσεις με το μετρό, τα τραμ, 200 εκτός και παραπάνω σε αξιοθέατα κτλ. Και επίσης μονοήμερη εκδρομή στο Salzburg. Τι κάνετε για να τα πάρετε όλα αυτά, για να ζήσετε λοιπόν αυτή την εμπειρία, ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, στις 8, στις 10, τα ακούσατε δηλαδή λίγο πριν από τη φωνή της Ελένης, στις 10, στις 12, στις 2, στις 6 και στις 4 και 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει κλήρωση 18 Σεπτεμβρίου για να πάτε στην συναυλία του Bar of Stellar στις 4 Δεκεμβρίου στο Vienna City Hall.

0: Είμαστε 14 λεπτά μετά τις 8, πάει 96,6 να περάσουμε λοιπόν σε προωθητικό μήνυμα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνει σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγείλει το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσει. Κι όμως υπάρχει το να παραγγείλει το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κλπ. Ξέρετε, box το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stellar.
2: I am Parov Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.

0: Τα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All in Care σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγγα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει!
5: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Στα ωραία που συμβαίνουν τα καλοκαίρια είναι ότι έχεις πάρα πολύ χρόνο και εσύ και αυτοί που σου δίνουν υλικό, content που θα έλεγαν, αλλά δεν εννοώ το content, το ιντερνετικό. Οπότε μπορείς να διαβάσεις βιβλίο που έχεις αφήσει να διαβάσεις, να δεις ταινία που δεν είχες προλάβει, να δεις μια παλιά συνέντευξη, να διαβάσεις μερικές αναλύσεις, ό,τι προετοιμάς, και που ξανάρχονται στη φόρα κάποια παλαιότερα, ας πούμε, δημοσιεύματα που τότε δεν τους είχες δώσει σημασία. Έτσι λοιπόν εμφανίστηκε κάπου στο ίντερνετ μια παλιά συνέντευξη, εννοείται ότι ήταν τα παλιά, που είχε δώσει ο Άλφρεντ Χίτσκοκ στον Φρανσουά Τριφό. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη, γιατί ο Χίτσκοκ, εκτός των άλλων, δεν μάσαχε και τα λόγια του, δηλαδή δεν κρυβόταν από πίσω. Ό,τι έκανε, επειδή ήταν και από τους πρωτοπόρους του κινηματογράφου, ό,τι έκανε μετά το έλεγε. Ναι, εκεί είχε συμβεί αυτό και έκανα το άλλο. Σε αυτή τη συνέντευξη λοιπόν μιλάει για τις περισσότερες ταινίες του, η Ταβέρνα της Τζαμάικα, Ρεβέκα, στον ίσιο του θανάτου, υπόθεση Παραντάιν, υπόθεση Νοτόριους, τι κόλπα έκανε, τι είχε συμβεί για να κάνει τα γυρίσματα. Όπως παραδείγματος χάρη, δύο πολύ χαρακτηριστικά. Λέει ότι στην υπόθεση Νοτόριους, Ingrid Bergman και ο Claude Rains ήταν ένα πολύ καλό ζευγάρι, αλλά στα κοντινά πλάνα η διαφορά ύψους ήταν πολύ έντονη. Που για να φανούν και οι δύο στο πλάνο, θα έπρεπε κάθε φορά να ανεβάζουμε το Rains σε ένα σκαμνάκι. Εδώ αποδομείται όλη η σκηνοθεσία του Hitchcock. Σε μια στιγμή τους βλέπουμε να πλησιάζει ένας τον άλλον, αλλά καθώς συνέβαινε αυτό, χάρη σε ένα παραναμίκ, ήταν αδύνατο να ανεβάσουμε ξαφνικά τον Rains σε ένα σκαμνί. Έτσι χρειάστηκε να φτιάξουμε ένα ψεύτικο πάτωμα το οποίο ανέβαινε σιγά σιγά. Υπήρχε χειριστής που ανέβαζε το πάτωμα για να μην φανεί η διαφορά ύψους. Αλλά το πιο ωραίο είναι στον ίσιο του θανάτου. Εκεί περιγράφει ο Χίτσκοκ τι κόλπα έβρισκε κάθε φορά να μπαίνει. Ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι ο Χίτσκοκ μπαίνει μέσα στα πλάνα. Σε κάθε ταινία εμφανίζεται ένα Χίτσκοκ. Πλάτη είναι, ίσιο είναι, τα χέρια του είναι. Κάθε ταινία έβρισκε ένα κόλπο για να μπει μέσα. Συνήθως λέει παίζω κάποιο περαστικό, αλλά πώς να βάλω περαστικού στον ωκεανό, λέει για αυτή την ταινία. Σκέφτηκα να είμαι εγώ να κάνω ένα πτώμα που επιπλέει μακριά από τη Λεύω, αλλά φοβήθηκα ότι θα πνιγώ στα Λεχινά. Απ' την άλλη μεριά ήταν αδύνατο να παίξω κάποιον από τους 9 επιζώντες, γιατί όλους αυτούς τους ρόλους έπρεπε να τους ερμηνεύσουν οι ηθοποιοί. Τελικά μου ήρθε μια καταπληκτική ιδέα. Την εποχή εκείνη έκανα μια πολύ αυστηρή δίαιτα με στόχο να χάσω 50 κιλά για να κατέβω από τα 150 στα 100. Αποφάσισα λοιπόν να αποθανατήσω το αδυνάτισμά μου και ταυτόχρονα να παίξω το ρόλο, ποζάροντας σε μια φωτογραφία πριν και μετά το αδυνάτισμα. Έτσι λοιπόν, αυτές τις φωτογραφίες φαίνονται μέσα σε μια εφημερίδα σαν διαφήμιση. Σκέφτηκε δηλαδή αντί να μπει ο ίδιος, τράβηξε τις φωτογραφίες, μπήκε μέσα σε εφημερίδα και λέει: να, ορίστε. Και εδώ πέρα μπήκαμε στο πλάνο.
1: Πολλά από αυτά που λέει σε αυτή τη συνέντευξη τα βλέπεις αποτυπωμένα σε ένα τρομερό ντοκιμοντέρ το οποίο βγήκε και το είδα το καλοκαίρι το 2022, το My Name is Alfred Hitchcock, του Mark Cousins, ο οποίο ακούγεται η φωνή του Alistair McGowan και είναι ακριβώς λες και ακούς τον Alfred Hitchcock και περιγράφει όλη του τη ζωή, όλες τους τις ταινίες και όλα αυτά τα κόλπα που έκανε. Ένα εκπληκτικό, αν το βρείτε πουθενά, δείτε το. My name is Alfred Hitchcock. Και πραγματικά είναι για του. Και όχι μόνο για τους οπαδούς, αλλά για του Alfred Hitchcock, αλλά και για όλο τον κόσμο που του αρέσει το σινεμά. Νομίζω είναι κάτι ιδανικό.
0: Είναι μια
1: μεγάλη μορφή, ας πούμε. Οπότε πρέπει να την δεις, ας πούμε, και οπτικά, δηλαδή, πέρα από τις συνεντεύξεις.

0: το πρώτο πέπερ, είμαστε 35 λεπτά μετά τις 8 και ήταν Σεπτέμβριος του 2024, πριν από 2 χρόνια, όταν μια αγγελία έγινε viral στα social media, μια ιδιαίτερη αγγελία με τη φωτογραφία ενός χωριού στην Βρετανία με πέτρινα σπίτια, με μια πλαγιά πνιγμένη στα δέντρα. Έγραφε λοιπόν η αγγελία ότι ζητούνται οικογένειες από χωριό στην Βρετανία κοντά στο Καρπενήσι που να θέλουν να μετακομίσουν στο χωριό και να γράψουν τα παιδάκια τους στο σχολείο. Την είχε αναρτήσει ο ιερέας του χωριού στην Βρετανία, ο πατήρ Κωνσταντίνος, και έλεγε στους ενδιαφερόμενους ότι παρέχεται δωρεάν σπίτι και δουλειά. Και για τον σύζυγο τουλάχιστον, και εννοείται βέβαια βοήθεια με τα πρώτα έξοδα από όλο το χωριό, και κίνηση αυτή γίνεται για να κρατηθούν τα σχολεία ανοιχτά. Ανταποκρίθηκε η οικογένεια του Στέφανου Κωστόπουλου από τη Γερμανία, ο οποίος μετακόμισε στη φουρνά της Βρετανίας. Μετακόμισε, όμως τα πράγματα δεν πήγανε καλά τα δύο αυτά χρόνια, και έτσι πριν από λίγες μέρες έγινε γνωστό ότι αποφάσισαν να φύγουν από το χωριό, να αφήσουν πίσω τη ζωή που γνώρισαν και να δοκιμάσουν την τύχη τους στη φουρνά. Και οι λόγοι είναι ότι το μαγαζί που ανοίξανε εκεί, με επιδότηση, με βοήθεια κτλ., πήραν 14.000 ευρώ από ένα πρόγραμμα για την γυναική επιχειρηματικότητα, δωρεάν ενίκιο για το σπίτι. Όμως τα πράγματα δεν πήγαν καλά, δεν είχε δουλειά το μαγαζί. Αλλά το μεγάλο ζήτημα ήταν το bullying που δέχτηκαν τα παιδιά τους στο σχολείο, και μάλιστα είχαν κάνει και καταγγελίες στις αρμόδιες διευθύνσεις πριν από λίγο καιρό. Γενικότερα όμως αυτή η κατάσταση τους έκανε να δουν το πράγμα διαφορετικά και να αποφασίσουν να φύγουν από τη φουρνά. Έχουν μιλήσει σε πάρα πολλά μέσα και είναι ένα θέμα το οποίο έχει γίνει viral τον τελευταίο καιρό. Μείνανε κάποια μέλη της οικογένειας που είχαν πάει μαζί, η αδερφή της γυναίκας του, η Κατερίνα, έμεινε και η μαμά της, η Βάσο είναι η σύζυγος. Έμειναν εκεί στο χωριό. Μετακόμισαν στην Άξο, γιατί είχαν πάει από τη Γερμανία, έρθανε, πρέπει να μείνουν στην Ελλάδα. Ο Στέφανος πλέον εργάζεται ως οδηγός και η Βάσο εργάζεται σε σούπερ μάρκετ. Έχουν μια νέα καθημερινότητα, πολύ διαφορετική από εκείνη που είχαν ονειρευτεί. Αλλά
1: βέβαια, δοκίμασαν. Θα εγγύηση το νησί.
0: Ήτανε, βέβαια, αυτά είναι μεμονωμένα περιστατικά, δεν χαρακτηρίζουν ανάλογες προσπάθειες. Αλλά βλέπεις πολλές φορές, παιδί μου, πράγματα τα οποία τα μαθαίνουν επικοινωνιακά, ωραία πρωτοβουλία, ότι τελικά η κατάληξη δεν είναι αυτή που περιμένεις. Για λόγους οι οποίοι ούτε καν μπορεί να του φανταστεί τώρα. Τώρα το bullying των παιδιών στο σχολείο είναι κάτι το οποίο πού να το φανταστεί.
1: Και στην αρχή τις πρώτες μέρες δεν είχαν πει και δηλώσει. Δηλαδή, αφήσανε να εννοηθεί ότι δυστυχώς δεν πήγαν τα πράγματα όπως τα περιμέναμε, ο κόσμος μας αγκάλιασε κτλ. Μετά στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη.
0: Ναι, έχουν μιλήσει πάρα πολλά.
1: Συνέντευξη βγήκανε αυτά τα πράγματα.
0: Όπως είπαν χαρακτηριστικά, το bullying ήταν μεγάλο. Λέει, τα παιδιά είχαν στιγματιστεί στο σχολείο.
2: Hi, I'm Alex.
3: And I'm Raymond.
2: And together we're Hoover Phonic, and you're listening to Pepper on 96.6.

0: Τελικά κάθε φορά λες, αυτή είναι η φωτογραφία του καλοκαιριού. Αυτή είναι η φωτογραφία η μεγάλη. Αυτή είναι η πιο πετυχημένη του καλοκαιριού και κάθε φορά βγαίνει μια καινούρια. Όπως η φωτογραφία που κυκλοφόρησε χτες από ένα σκάφος στα Σίβωτα, χτεσινή φωτογραφία, χτεσινή, με χτεσινή ημερομηνία, που οι άνθρωποι πάνω πολύ τρόλοι είχαν στολίσει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο με γυρλάντες γύρω-γύρω και το post που ανεβάσαν έπαιζε τριγώνα κάλαντα κανονικά. Σου λέει χειμωνάκιδες, καλοχειμωνάκιδες, 38 Αυγούστου κτλ. Κάτσε να το πάμε κατευθείαν.
1: Στο σκάφος.
0: Στο σκάφος. Ναι, το οποίο σκάφος είναι στα Σίβωτα. Και ένα δεύτερο σχόλιο σε αυτή τη φοβερή φωτογραφία είναι σχόλια κάτω από τη φωτογραφία. Ένας από όλους λοιπόν, προφανώς ψήκη, λέει: ναι, αλλά γιατί δεν γράφεται που ανήκουν τα Σίβωτα, πώς δεν το γνωρίζουν.
1: Πού ανήκουν τα Σίβωτα.
0: Δεν ξέρω.
1: Σε ποιο νομό.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω
1: έχουμε...
0: Ποιος διεκδικεί τα Σίβωτα.
1: Των Σιβώτων.
0: Έχουμε και τέτοιο.
1: Εγώ από τα Σίβωτα εκεί πέρα που έχει μια ωραία παραλία, πάρα πολύ ωραία παραλία, έχω δει φωτογραφίες με τις κατσίκες. Που πάνε οι κατσίκες. Σε μια παραλία.
0: Ναι,
1: περνάς με τα πόδια, δεν είναι.
0: Είναι φοβερό. Τα Σίβωτα πρέπει να τα επισκεφτείτε λοιπόν. Πέρα από όλα αυτά, πρέπει να τα επισκεφτείτε.
1: Και ωραία ξενοδοχεία.

0: το πρωινό Πέπερ, είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 9. Πάμε σε προωθητικό περιβάλλον. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας, από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box.
1: Και μην μπερδεύεστε από το όνομα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, έχει και ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαερολάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
2: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
3: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
2: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6. Pepper. Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
10: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
11: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
10: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
3: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
4: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
2: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
6: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
3: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Εδώ είμαστε, είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Είναι το πρωινό Pepper. Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Βαμβακάρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Σήμερα λοιπόν είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου. Και επειδή μιλάμε πολλές φορές για τους Έλληνες αθλητές που μας κάνουν υπερήφανους σε πολλά αθλήματα, σε πολλά σπορ και ομαδικά και ατομικά σπορ, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μας, και άλλα πρόσωπα που μας κάνουν υπερήφανος, τα οποία βέβαια δεν ανήκουν στον αθλητισμό, ανήκουν στο χορό, για παράδειγμα, το οποίο και αυτό θέλει ιδιαίτερες ικανότητες, ο χορός.
1: Και πολύ αφοσίωση, έτσι.
0: Και πολύ αφοσίωση.
1: Είναι.
0: Έτσι λοιπόν, μια Ελληνίδα χορεύτρια αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο τάγκο, στη διοργάνωση Tango del Pista, που έγινε την Τρίτη στο Buenos Aires στην Αργεντινή. Μιλάμε για την Ναΐμα Γερασοπούλου, η οποία μαζί με τον Αργεντίνο παρτενέρ της, τον Λούκας Γκάουτο, αναδείχθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές στην κατηγορία σαλόν, που είναι μια πολύ σημαντική διάκριση και για την ίδια, για το ζευγάρι βέβαια. Το Tango del Pista, Tango de Pista, είναι η πιο παραδοσιακή και αυθεντική μορφή του αργεντίνικου τάγκο και χορεύεται στις κοινωνικές βραδιές που λέγονται μιλόγγες και χαρακτηρίζεται από τον αυτοσχεδιασμό, την αγκαλιά και το σεβασμό στη φορά της πίστας. Σε αυτό λοιπόν το παγκόσμιο πρωτάθλημα η Ελλάδα κατέκτησε για πρώτη φορά την πρώτη θέση. Ήταν πάρα πολύ ιστορική αυτή η νίκη. Η Ναΐμα μαζί με τον παρτενέρ της κατάφεραν να ξεχωρίσουν ανάμεσα στα κορυφαία χορευτικά ζευγάρια του πλανήτη. Και αυτό, υπάρχουν βασικοί κανόνες του Tango de Pista, δεν τους λέμε τώρα γιατί δεν έχουμε ιδέα ούτε τι.
1: Και δεν καταλάβουμε και την ορολογία.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, για πες ένα, έχει κανένα κανόνα.
0: Θα σου πω. Για παράδειγμα, ας πούμε, είναι η αγκαλιά. Το ζευγάρι δεν πρέπει να σπάει την αγκαλιά του κατά τη διάρκεια του χορού. Η σύνδεση παραμένει σταθερή. Η ροή της πίστας είναι αντίθετα με τη φορά των δικτών του ρολογιού, για να μην εμποδίζουν τους υπόλοιπους χορευτές.
1: Ω, να τι πτωπίδο, δεν ξέραμε.
0: Ναι, ενώ ξέραμε τα άλλα.
1: Αυτό σχεδιάζουμε.
0: Αλλά τα ξέραμε. Πάτημα στο έδαφος. Καλά, θα το κάνω, ναι. Τα πόδια των χορευτών πρέπει να παραμένουν σε επαφή με το έδαφος. Εντάξει, αυτό είμαι εξπερ. Τα υπόλοιπα δεν ξέρω.
1: Εγώ πετάω. Δεν μπορώ να κρατηθώ στο έδαφος, πραγματικά.
0: Απαγορεύονται.
1: Οι
0: ενέργειες φιγούρες είναι μόνο στο πατινάς.
1: Στο breakdance.
0: Λοιπόν, για να σας πούμε για την Ναΐμα Γερασοπούλου, ασχολήθηκε με το χορό από νεαρή ηλικία, έκανε κλασικό μπαλέτο και ρυθμική γυμναστική, κέρδισε πρώτη θέση στο Tango Ακρόπολης στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα το 2014. Μετά άρχισε να κάνει να προσπαθεί στην Αργεντινή, που είναι και η πατρίδα του Tango. Τώρα πλέον εργάζεται ως καταξιωμένη δασκάλα στην Αθήνα και είναι βασικό στέλεχος της Ακαδημία Del Tango στην Ελλάδα. Οπότε, αν ενδιαφέρεστε, φαντάζομαι.
1: Έχει και το πτυχίο τώρα.
0: Πλέον, ναι. Και έχει και την πρώτη θέση. Οπότε, έτσι νομίζω ότι.
1: Φάνηκε ότι το ξέρει, ότι το έχει η κοπέλα. Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Δεν είναι κακό να ξεκινήσει κάποια στιγμή η χορό.
1: Όχι. Οι άλλοι, όχι εμείς, έτσι. Δεν λες
0: και εμείς, ρε παιδί μου. Εντάξει.
1: Α, ωραία, πάμε.
0: Γιατί όχι.
1: Πάμε.
0: Να
1: μην σπάει αγκαλιά. Μην ξεχάσει να μην σπάει αγκαλιά, έτσι.
0: Και προσοχή, απαγορεύονται να αέρει φιγούρε,

0: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
1: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6 here in Vienna.
0: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
0: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
2: Pepper 96 και 6.

0: Ούτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγια σάλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα χαϊτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Home. Γαλαξίας.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
7: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.

Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

0: Μια μέρα σαν την σημερινή, λοιπόν, μάλλον όχι την σημερινή μέρα, αλλά το 2009, 3 Σεπτεμβρίου, μπαίνει και η τελεία αποδίοντας τον ίστατο φόρο τιμής στον Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή 25 Ιουνίου. Beatles δεν έχει σήμερα. Beatles δεν έχει.
1: Έχει.
0: Α, θα έχει Beatles.
1: Έχει κάτι,
0: για πες τι έχει Beatles σήμερα. Καλό.
1: Να σου πω μετά, πέσα στη δίκαση.
0: Ο Μάικλ Τζάκσον, ναι, λοιπόν, έγινε η κηδεία του, λοιπόν, σήμερα. Καταλαβαίνω ότι ήταν μια κηδεία η οποία είχε πάρα πολύ κόσμο και εκεί και εκτός από την, από την περιοχή. Κηδεύτηκε στο νεκροταφείο Forest Lawn στο Glendale. 25 Ιουνίου είναι που πέθανε. Σκεφτείτε ότι τον παρακολούθησε τόσο πολλούς κόσμο. Είχε 200 προσκεκλημένους εκεί. Elizabeth Taylor, Quincy Jones, Macaulay Culkin, Lisa Marie Presley, όλα του τα αδέρφια. Μια αυτοκινητοπομπή 31 οχημάτων, αλλά την παρακολούθησαν ζωντανά περισσότερο από 2,5 δισεκατομμύρια τηλεθεατές. Σκέψου, πριν το streaming και πριν τη live τηλεόραση, πραγματοποιήθηκε η κηδεία σε 37 κινηματογράφους. Δηλαδή, έπαιρνε εισιτήριο. Έπαιρνε εισιτήριο.
1: Τη γη σχεδόν.
0: Διάμεσα δεξιότητα. Προφανώς. Προφανώς. 2,5 δισεκατομμύρια. Ναι. Έπαιρνε εισιτήριο δηλαδή για κινηματογραφική. Όχι να πα να δει ταινία, να πα να δει live την κηδεία του Μάικλ Τζάκσον.
1: Αυτό

0: Το πρώτο του παιδί, γιος, με το όνομα, πήρε το όνομα Αβρίλιος, έβαλε και φωτογραφία στα social media. Ωραία, πολύ ωραία. Και το ζευγάρι είναι φοβερό.
1: Ωραία, με τη γυναίκα του.
0: Και ο ίδιος δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο το παιδάκι, πάρα πολύ ωραία. Και γράψε η Σάρλο και εγώ θέλουμε να ανακοινώσουμε. Λέει ότι πράγματι φτιάξαμε ένα ανθρώπινο φασόλι. Το όνομά του είναι Αβρίλιος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει χαρακτηριστικά του. Και έχει, βλέπει το πρόσωπο του Σόνον Λένον, έχει χαρακτηριστικά και των δύο.
1: Ναι,
0: και του Τζον Λένον και τη Γιοκό Όνο. Η γυναίκα του είναι να στην πω, η Σάρλοτ Κέπ Μουλ. Είναι το πρώτο του παιδί.
1: Ήταν ωραία, πολύ ωραία φωτογραφία και, και μερικά. Έξυπνα, ξέρω εγώ, site, έξυπνο troll site, έλεγαν ο Τζον Λένον έγινε παππούς. Ήταν αυτός ο τίτλος, ότι όντως αν ζούσε ο Τζον Λένον θα γινόταν παππούς. Έγινε η Γιοκό Όνο, εντάξει.
0: Έχουν κάνει συγκρότημα οι δυο τους, ο Σον και η Σάρλοτ, λέγονται The Ghost of a Saber Tooth Tiger, λέγεται το μουσικό σχήμα.
1: Συνεχίζεται.
0: Ελπίζω να έρθω στην Ελλάδα κάποια στιγμή.

0: Είμαστε 27 λεπτά πριν από τις 10, είναι το πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννουτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Λέγαμε πριν από κάποιους μήνες για τις σκέψεις που είχε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το σχέδιο δηλαδή ήταν αποφασισμένο για να φτιάξει νέα χαρτονομίσματα του ευρώ και έχει κάνει τότε ένα διαγωνισμό για τους γραφίστες. Πλέον έχουν γίνει όλες αυτές οι διαδικασίες. Κατέληξαν σε κάποιες έτσι προτάσεις και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν θα πάρουν την απόφαση μόνοι τους εκεί στη Φραγκφούρτη, που είναι η έδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έχει ανοίξει διαδικασία σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει καλέσει να εκφράσουν τη γνώμη τους για το πώς θα μοιάζουν τα τραπεζογραμμάτια, έτσι τα λέμε κανονικά, που θα κυκλοφορήσουν στο μέλλον από το 5 ευρώ έως το χαρτονόμισμα των 200 ευρώ. Έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία, ψηφοφορία είναι, και θα διαρκέσει μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου. Είναι 10 διαφορετικά σχέδια που τα παρουσίασε η Κεντρική Τράπεζα τον περασμένο Ιούλιο. Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει μπορεί να το κάνει διαδικτυακά και να επιλέξει ανάμεσα στις 10 προτάσεις. Μπορεί να μπει στο site της Κεντρικής Τράπεζας, είναι το service.acb.europa.eu. Εκεί μπορείς να μπεις και να ψηφίσεις. Και έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί στις προτάσεις που τιμούν τον ελληνικό πολιτισμό, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, είναι μέσα και η Μαρία Κάλλας, στο 5 ευρώ. Στο 5 ευρώ δηλαδή, αν ψηφιστεί αυτό, θα έχουμε τη Μαρία Κάλλας στο 5 ευρώ. 1.200 γραφίστες.
1: Τα ευρώ δεν είναι, τα χαρτονομίσματα δεν είναι σαν τα κέρματα, δηλαδή διαφορετικά για κάθε χώρα, η μία του πλευρά.
0: Όχι.
1: Η μία ίδια και η άλλη. Είναι όλα τα ίδια.
0: Το κεντρικό,
1: στο χαρτονόμισμα είναι όλο
0: το ίδιο, ναι, ναι.
1: Είναι όλο ίδιο προς πίσω.
0: Και στο νόμισμα.
1: Στο νόμισμα,
0: η πίσω πλευρά,
1: είναι κάθε χώρα.
0: Στο χαρτονόμισμα, ναι. Και 1.200 γραφίστες, 25 τελικά κλήθηκαν να αναπτύξουν προτάσεις. Είναι ανάμεσά τους και μια Ελληνίδα, η Μυρσίνη Βαρδοπούλου. Έχει κάνει το σχέδιο είναι ένα από τα 10 σχέδια και η ίδια συμμετέχει δηλαδή στο διαγωνισμό. Πραγματικά, αν τα δείτε, είναι πραγματικά εκπληκτικά. Αλλάζει τελείως η όψη των χαρτονομισμάτων. Οπότε μπορείτε να μπείτε και στο site αυτό και να ψηφίσετε αν θέλετε.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα θα τρέξει παράλληλα και μια έρευνα που θα ψηφίσει για την κοινή γνώμη σε στοχευμένα κοινά για να ψηφίσουν και αυτά. Και μόλις βρουν τα αποτελέσματα, μόλις δουν ας πούμε τα στοιχεία, θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
1: Είναι μεγάλη τέχνη το χαρτονόμισμα.
0: Ναι, δηλαδή,
1: να θυμίσουμε στους νεότερους που δεν το έχουν, ότι υπήρχαν ανέκαθεν συλλέκτες εκτός από γραμματόσημα.
0: Ναι,
1: αλλά υπήρχαν συλλέκτες που μαζεύουν από όλο τον κόσμο, γιατί είναι πραγματικά κάποια ενστολίδια, είναι έργα τέχνης, ας πούμε.
0: Κυρίως για κέρματα. Οι συλλέκτες είναι κυρίως για κέρματα και υπάρχουν και πολλοί και στην Ελλάδα και.
1: Και ελληνικά.
0: Και χαρτονομίσματα.
1: Στο μοναστηράκι, άμα πα, βρίσκει. Ολόκληρα άλμπουμ με χαρτονομίσματα.
0: Και υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία με τη φύση γενικά. Αλλά γενικώς, αν μπείτε μέσα, να τα δείτε αυτά τα πράγματα και να ψηφίσετε αν θέλετε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Πέπερ 96,6, 18 λεπτά πριν τις 10. Ακούγοντας λοιπόν πολλή μουσική, έτσι μόνο όπως εμείς την αγαπάμε και εσείς την αγαπάτε παρέα με εμάς. Ενώ λοιπόν το streaming ανεβαίνει μπροστά στη μουσική, ο κόσμος δηλαδή ακούει στριμαριστή μουσική, το αρέσει περισσότερο. Κάποια στιγμή πήγε να πάρει κεφάλι το βινήλιο, αλλά δεν. Και δεν γιατί κακά τα ψέματα κυκλοφόρησε στην αγορά πολύ ακριβό. Παρά είναι πια ακριβό, όχι για αυτό που προσφέρει προς Θεού, αλλά παρά είναι πια ακριβό για μια τσέπη. Για μια τσέπη, ειδικά εδώ πέρα στην Ελλάδα, αλλά όπως φαίνεται και στο εξωτερικό, δεν αντέχει. Εδώ πας σε ένα παζάρι δίσκων που βρίσκεις μεταχειρισμένους δίσκους και κάτω από 25-28, ας πούμε, δεν βρίσκεις. Ένα μέσο όρο, λέω έτσι. Θα βρεις και μετά.
1: Εντάξει, υπάρχουν και αγορές Discogs, eBay και τέτοια για να βρεις ένα μεταχειρισμένο δίσκο.
0: Το βινίλιο όμως είναι βινίλιο.
1: Βινίλιο.
0: Το βινίλιο όμως παραμένει βινίλιο και παραμένει ακριβό. Γι' αυτό λοιπόν οι τελευταίες μετρήσεις έδειξαν ότι αυτό που παίρνει κεφάλι εκτινάχθηκαν σχεδόν 60% παραπάνω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ξανά το CD. Ξαναβγήκε το CD γιατί είναι πιο φτηνό, εύκολο, γρήγορο. Πέρα από το πρακτικό του κομμάτι, ότι είναι πιο, πώς το λένε, ότι είναι πιο μικρό στο να το κουβαλάς.
1: Βέβαια το CD σιγά σιγά αρχίζει και φεύγει από το αυτοκίνητο.
0: Σχεδόν, ναι.
1: Σχεδόν, λέω, τα καινούργια αυτοκίνητα δεν έχουν CD.
0: Ναι, με σου πω ότι δεν έχουν και ραδιόφωνο. Σιγά σιγά τα καινούργια αυτοκίνητα.
1: Έχουν ένα
0: USB για να βάλεις μέσα και αυτό και αν.
1: Το ραδιόφωνο δεν πεθαίνει ποτέ σε αυτοκίνητο.
0: Στο αυτοκίνητο. Ναι. Στα ραδιόφωνο δεν πεθαίνει, αλλά στο αυτοκίνητο νομίζω ότι σιγά σιγά εξαφανίζεται. Στο πρώτο μισό
1: του. Είναι πιο εύκολο στο αυτοκίνητο το ραδιόφωνο.
0: Ναι, αλλά δεν βάζουν οι καινούργιες εταιρείες. Πήρε, λέει, τώρα δύο αυτοκίνητα πήρε γύρω-γύρω-γύρω και δεν είχαν μέσα ραδιόφωνο. Δεν μπαίνει το ραδιόφωνο. Είναι ξέρεις τι.
1: Τύπος αυτό, ναι.
0: Μπαίνει, πώς το λένε, πλακέτα ιντερνετικά που μπορείς από εκεί πέρα να ακούσεις.
1: Βέβαια.
0: Τα δικά σου τα data, ας πούμε. Αλλά το ραδιόφωνο, το παραδοσιακό του.
1: Καλά, εντάξει, δεν μπαίνει.
0: Και γυρίζει.
1: Σιγά μην βάλουν και καθιστόφωνο μέσα.
0: Την παλιά την
1: καθιστόφωνο.
0: Τη μεγάλη, ναι. Στο πρώτο μισό του 26, λοιπόν, τα έσοδα από τα CD στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά σχεδόν 60%. Έφτασαν τα 171,1 εκατομμύριο δολάρια, ενώ οι πωλήσεις σε τεμάχια ανέβηκαν και αυτά 45,7% στα 17,5 εκατομμύρια. Ανεβαίνει και πηγαίνει καλά το βινήλιο, αλλά απλά έχει ένα σταθερό ρυθμό, δεν έχει αυξήσεις. Έμεινε πίσω γιατί φαινόταν ότι θα πάρει ένα προβάδισμα, αλλά τελικά ξανανέβηκε το CD, οπότε μάλλον ξανάρχεται στην
1: αγορά. Πάντως σε αγορές Discogs και eBay το βινήλιο είναι πιο ακριβό και πιο δυσέβρετο.
0: Ναι.
1: Το ψάχνουν το βινίλιο.
0: Ναι. Γιατί τώρα πια είναι, έχει και το vintage την αίσθηση. Ναι, έχει βέβαια, και τη μόδα, έχει όλα αυτά.
1: Και αγοράζουν ξανά pick-up και τέτοια.
0: Ναι.

0: Έχουν έρθει μηνύματα φίλων που μας ευχαριστούν για την έκπληξη με το Τζακ Σαβορέτη χθες στο Σύνταγμα. Γράφει, για παράδειγμα, ο Μάριος, καλημέρα. Ευχαριστούμε χθες το απόγευμα, για χθες απόγευμα στο Σύνταγμα. Φανταστικός ο Τζακ, όπως είπαμε. Η έκπληξη που σας λέγαμε χθες ήταν ο Τζακ Σαβορέτη, ο οποίος τραγούδησε για τους περαστικούς εκεί στο Σύνταγμα, στην Συνερμού. Όσοι πέρασαν από εκεί, έβλεπαν τον Τζακ Σαβορέτη και δεν πίστευμα στα μάτια τους. Λένε τώρα είναι δυνατόν. Ήταν μία από τις μεγάλες εκπλήξεις που επιφυλάσσει για το κοινό το Pepe 96 και 6. Τους James τους θυμόμαστε πριν από λίγο καιρό. Τώρα ήρθε ο Σαβαρέτη και έρχονται κι άλλοι.
1: Ναι.
0: Βέβαια,
1: ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: Πλέον, όταν θα λέμε για έκπληξη, θα καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είναι κάποιος.
1: Θα λέμε. Καλά, πηγαίνετε
0: θα
1: εσείς,
0: και κάτι άλλο.
1: Στις εκπλήξεις μας, ναι.
0: Θα βρούμε και κάτι άλλο. Ευχαριστούμε και θα ακολουθήσουν και άλλα πράγματα ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ και τον Τρίφωνα με ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Ναι. Σήμερα άκουσα, λέει, ένα πολύ ωραίο σχόλιο για έναν αργό οδηγό. Άντε, μωρή κάποια. Ναι. Πραγματικά τα χελώνα και τα τέτοια περάσαν. Το έχει εξελίξει ο κόσμος και το έχει πάει σε κάποια, βέβαια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε τώρα 7 λεπτά πριν από τις 10. Πάμε σε προθετικά μηνύματα. Διάβασα μέσα στις προάλλες σε μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box, γιατί εμείς ειλικρινά με τόσους πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που συνδυάζουμε σε κάθε παραγγελία, θέλουμε να σταυροφιλήσουμε το Delivera με αυτά που κερδίζουμε. Μην το πολύ σκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Λίγο καλοκαίρι ακόμα με θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλο στο Parker Cinema Kids, στο ξάφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει σε ένα αναπαυτικό lounge, κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις πληροφορίες στο φυσικοαερολάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
0: Ήταν το πρωινό Pepper κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Τάκης Γιάννης ο Θοδωρής Βαγκάρης στο μικρόφωνο, ακολουθεί Ελένη Κολοκοτρώνη. Στις 10 ακριβώς θα ακούσετε από την Ελένη το Pepper Password για το Pepper Experience. Ο Power Seller θα είναι στη Βιέννη και ένα τυχερό σημείο τέχερι θα ταξιδέψει το Pepper Experience στη Βιέννη. 4 Δεκεμβρίου είναι η συναυλία. Οπότε να περάσετε πάρα πολύ ωραία την υπόλοιπη ημέρα σας.
1: Τα λέμε λοιπόν αύριο πρωί-πρωί. Καλή σας μέρα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Η Βιέννη ξέρει από βάλς. Αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Power of Stellar.
3: I am Power of Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
2: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Power of Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper. 96.6.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
13: Σχολείο! Μουστάκα!
12: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
13: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
10: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
14: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
16: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
18: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
19: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.
20: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι φώτα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από

Ακριβώς 11 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σας. Pepper 96 και 6. Πέμπτη. Έχουμε χάσει τελείως τις μέρες, έτσι. Το έχετε καταλάβει αυτό. Δηλαδή, ακόμα ο εγκέφαλος αντιστέκεται. Προσπαθεί, σου λέει, κάτσε λίγο ακόμα. Λίγο καλοκαίρι. Λοιπόν, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου. Μας έχει μπερδέψει το ότι πρώτη του μήνα ήταν Τρίτη. Νομίζω πως εκεί έχει γίνει το λάθος. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Όταν λέμε ραδιόφωνο, Pepper 96 και 6. Το Pepper Password έπαιξε. 18 Σεπτεμβρίου το πρωινό Pepper θα κάνει την κλήρωση Par of Stellar στη Βιέννη τον Δεκέμβριο, 5 ημέρες λίγο πριν τα Χριστούγεννα, με πάρα πολύ κόσμο, με ωραίο original κρύο, θα βάλετε και τα παλτά σας. Εδώ δεν είμαι σίγουρη θα το καταφέρετε. Θα κάνετε ωραίες βόλτες. 18 Σεπτεμβρίου η κλήρωση. Περνάει απίστευτα γρήγορα αυτός ο καιρός. Και Peppers, κάπως έτσι ξεκινάμε.

Ένας έτσι όχι τελείως Englishman, θα λέγαμε Βρετανό-Ιταλός. Ήταν χθες, όχι Νέα Υόρκη, Αθήνα ήταν, μάλιστα downtown στην Ερμού, με την βοήθεια του Pepper 96.6, Jack Savoretti, αποκλειστικά για τους Peppers και για τους πάρα πολύ τυχερούς περαστικούς, οι οποίοι οι άνθρωποι πραγματικά τα έχασαν. Ο Jack Savoretti λοιπόν ήταν η έκπληξη χθεσινή που σας λέγαμε που δεν πρέπει να χάσετε. Είδατε που είχαμε δίκιο. Jack Savoretti λοιπόν τραγούδησε στην Ερμού. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το What More Can I Do. Πάντα θα μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Και τι ευγενικός άνθρωπος, τι γλυκός, τι απλός. Μας αγαπάει και τον αγαπάμε. Είναι τελείως αμοιβαίο. Τώρα έχει γίνει και τελείως πεπερικός ο Jack Savoretti. Και βασικά ερχόσουν από μακριά, κατέμενε στην Ερμού και έβλεπες ξαφνικά κόσμο μαζεμένο και όλα τα κινητά στον αέρα. Και λες, κάτι γίνεται εκεί. Και πάλι δεν το περίμενες. Pepper 96.6 και έρχεται και συνέχεια ένα προθετικό μήνυμα. Το box και αυτό καταφέρνει συνέχεια να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές

0: 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
1: Pepper. Pepper. 96 και 6.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Μπείτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και να

0: σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All in Care σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή.

0: μορφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr. Add some Lana Del Rey to your life.

Μάλιστα, Runaway, Turnaway, Pepper and Dexy. Εν τω μεταξύ, τώρα που γυρίσαμε τέλος πάντων όλοι, καταλάβαμε για μία ακόμα φορά, περνώντας από διάφορα μπαράκια στο νησί, βλέποντας κόσμο διασκεδάζει, ότι οι πιο μικρές γενιές, ας πούμε 20-something, 20 με 30 τέλος πάντων, είναι γενιές που είναι γενιά μάλλον που δεν χορεύει πάρα πολύ. Είναι τελείως προσιλωμένη στο κινητό. Δεν ξέρω, φταίνε τα social, φταίνε τα κινητά, δεν ξέρω τι. Αλλά δεν έχει την κουλτούρα του ότι βγαίνω να χορέψω. Ενώ όσοι μεγάλωσαν, ας πούμε, στα 90s, ήταν μέσα στην οτροπία τους, στην κουλτούρα τους, ότι βγαίνω για να χορέψω. Βραδιά που έβγαινες και δεν χόρευες, ήταν απλά μια αποτυχημένη βραδιά. Και όταν έβγαινες, μεταξύ άλλων, χόρευες και αυτό εδώ. Pepper 96 και 6 παντού.

0: Επειδή μιλάγαμε για κουλτούρες και νοοτροπίες, νομίζουμε πως στην κουλτούρα των αρκετών από εμάς ήταν μέχρι και πριν από λίγους μήνες, ας πούμε, νοοτροπία θα έλεγα. Όταν βλέπαμε πορτοκαλί, πατάγαμε τον γκάζι για να προλάβουμε να περάσουμε. Τώρα με τις κάμερες κοκαλώνουμε το αυτοκίνητο. Τελείωσε. Οριακά δεν έχει πέσει ο ένας πάνω στον άλλον. Pepper 96 και 6, 15 λεπτά πριν από τις 11, 18 Σεπτεμβρίου Peppers, η κλήρωση για Pepper Experience. Power of Stellar στη Βιέννη.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Power of Stellar.
2: I am Power of Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Power of Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το Password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96 και 6.
4: Pepper. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι!
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει!
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει!
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει!
5: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
8: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει!
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Adam Cohen, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Τριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμας Σταύρος Νιάρχος.
13: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
14: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
15: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
14: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
16: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Φάση μπιμπι.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
6: Γνωρίζετε ποιο.

0: Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
5: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.

Μάλιστα. Καλημέρα και πάλι. Pepper 96 και 6. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας. Στη συνέντευξη τύπου είπε ότι είμαι, λέει, πλέον 65 χρονών. Όλα είναι πιο μελαγχολικά. Μελαγχολώ, λέει, αρκετά εύκολα. Βουρτσίζει, λέει, τα δόντια σου και σκέφτεσαι ότι παλιά δείχνανε πιο όμορφα τα δόντια σου. Εντάξει, εμείς και τώρα ωραία τα βλέπουμε. Τζορτζ, δεν έχει αλλάξει κάτι. Η ζωή όμως, λέει, είναι αρκετά καλή μαζί μου. Έχω μια υπέροχη οικογένεια και βέβαια συνεχίζω να μπορώ και να δουλεύω όποτε και όσο θέλω. Τον αγαπάμε πάρα πολύ. Απλά πρέπει να καταλάβει ότι η μελαγχολία για τον Τζορτζ Κλούνεϊ μπορεί και να είναι πολυτέλεια. Καλημέρα σε όλους.

0: Λοιπόν, έρχονται μηνύματα συνέχεια για τη χθεσινή έκπληξη του Pepper με τον Τζανκ Σαβορέτη να τραγουδάει στην Ερμού και με τους κάποιους Peppers ή με κάποιους πάρα πολύ τυχερούς ανθρώπους που πέραγαν τυχαία να τα έχουν χάσει, να συνέχεια να τραβάνε με το κινητό, να βγάζουν φωτογραφίες. Ήταν πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος και εύκολα έβγαζε μια φωτογραφία μαζί του. Μου γράφει η Ελισάβετ, γιατί δεν είπες κάτι? Είπαμε ότι είναι πάρα πολύ δυνατή έκπληξη, μην το χάσετε. Περίμενα, μου λέει, ότι θα ήταν κάτι καλό, αλλά δεν περίμενα, μου λέει, Τζακ Σαβορέτη. Τώρα μου λέει, έχω σκάσει. Εντάξει, τώρα μην το πάρεις κατάκαρδα, ετοιμάσου για το επόμενο. Το θέμα είναι πως τώρα πια, Peppers, είστε υποψιασμένοι. Αυτό το καταφέραμε. Pepper 96.6, προθετικά να μιλήσουμε. Back to the new season, back to the Mall Athens, αυτό σημαίνει. Με περισσότερα από 200 καταστήματα, το The Mall Athens έχει επιλογές για όλους. Μαθητές, φοιτητές, για εσάς που θέλετε να δοκιμάσετε κάτι καινούριο. Βασικά για όλους εμάς που έχουμε επιστρέψει. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο themallathens.gr και σας λέμε συνέχεια να δοκιμάσετε και την τύχη σας και να δηλώσετε συμμετοχή στο Pepper Experience για 5 μέρες το Δεκέμβριο, η καλύτερη εποχή για Βιέννη και για Power of Stellar. Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Power of Stellar.
1: I am Power of Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
2: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Power of Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
2: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
7: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου.

0: 239,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Πόσο φαίνεται να γίνεις Lifesaver. Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All in Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δε Βελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
5: Τώρα έχεις

allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. Add some Amy Winehouse.

Λοιπόν, αυτό που ακολουθεί είναι πάρα πολύ έτσι, έχει ενδιαφέρον. Η Washington Post με άρθρο της μας προειδοποιεί και μας λέει ότι μη θεωρείτε, λέει, πως μια συνομιλία που θα έχετε με το ChatGPT θα παραμείνει για πάντα ιδιωτική. Και σκεφτόμαστε πως αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια από τις μεγαλύτερες σύγχρονες έτσι, απειλές. Όλα αυτά που λες και ρωτάς στο chatbot στις πιο περίεργες, σκοτεινές στιγμές σου, κάποια στιγμή να δημοσιευτούν. Είναι σενάριο, ας πούμε, για... είναι κακό σενάριο, διστοπικό θα έλεγα, και είναι και σενάριο για μελλοντική σειρά, αν ή δεν έχει γίνει. Pepper, 96 και 6, για τα καλά σενάρια της υπόθεσης.

0: 18 λεπτά πριν από τις 12, Pepper 96.6 με 30 βαθμούς στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή, σήμερα είναι μια χαρά, σήμερα είναι πολύ καλά και αύριο έτσι θα είναι, από Κυριακή πάλι ζέστη και Δευτέρα. Γενικά, Peppers καλοκαιρινά, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, θα φοράμε για πολύ καιρό ακόμα, καλά να είμαστε. Τώρα, σήμερα Πέμπτη, έτσι, το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, μπορείς να γίνεις lifesaver στη δράση του All Win Care στη Νέα Μάκρη από τις 10 το πρωί. Στην αίθουσα Θάλπος μπορείς να πάρεις μέρος. Είναι πολύ καλό αυτό. Σε εθελοντική αιμοδοσία και να εγγραφείς ως εθελοντής δότης μυαλού των οστών, και τα δύο μπορείς να τα κάνεις. Και έτσι κάποια στιγμή μπορεί να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί, θα είμαστε εκεί μαζί με τον Κοσμά Δε Βελέγκα από τις 10 μέχρι τις 4. allwincare.bloody.org για να μάθεις περισσότερα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε αυτό το πρωινό της Πέμπτης. Ακολουθεί Pepper Password, σημειώστε το για να μην χάσετε. Παρ' Stellar στη Βιέννη. 5 ημέρες το Δεκέμβριο, 2 άτομα, όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα. Και Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τις 2. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Παρ' Stellar.
2: I am Παρ' Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Παρ' Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
7: Μουστάκας!
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον όνειρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
9: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
10: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
11: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
10: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
12: Πολύ ωραία.
4: ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζεύα Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας από ρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
14: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Βιέννη. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

Όσοι τυχεροί βρεθήκατε χτες το απόγευμα εκεί στην Ερμού στο Σύνταγμα, θα είδατε φυσικά την ωραία έκπληξη για την οποία σας μιλούσαμε χτες, αλλά δεν μπορούσαμε να πούμε παραπάνω. Το Τζακ Σαβορέτη βέβαια και το live έκπληξη που έδωσε στην Ερμού για τους ακροατές και τις ακροάτριες του Pepper 96 και όσους βέβαια τυχερούς περνούσαν εκείνη τη στιγμή τυχαία από το κέντρο της πόλης. Να θυμίσω όμως ότι ένας τυχερός, μια τυχερή από εσάς θα βρεθεί με Pepper Experience στη Βιέννη στις 4 Δεκέμβρη για να δει live τον Power of Stella στο, θα παίξει στο Vienna City Hall. Εκεί θα περάσετε 5 ημέρες στη Βιέννη για 2 άτομα, παρέα με ένα φίλο ή μια φίλη θα βρεθείτε, με την υπογραφή του Vlasopoulos Travel το ταξίδι και όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς. Αυτό που εσείς έχετε να κάνετε για να το διεκδικήσετε είναι να συμπληρώσετε το Pepper Password που ακούτε καθημερινά από τις 6 το πρωί στις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες το ακριβώς της ώρας. Το ακούσατε πριν από λίγο, δηλαδή στις 12. Το συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχή στο site μας και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Και κάπως έτσι λέμε καλό μεσημέρι, καλημέρα σε όλους από τη Βαρβάρα Σαββίδη. Θα είμαστε παρέα όπως κάθε μέρα 12 με 2.

0: Λοιπόν, ήταν η τακτικάρα μου. Προφανώς ήταν από αυτούς τους πολύ τυχερούς ανθρώπους που ήξεραν από πολύ πολύ νέοι τι ήθελαν να κάνουν στη ζωή τους. Γιατί αυτό το κομμάτι το έγραψε μόλις 18 χρονών και έχει μια απίθανη ωριμότητα. Όμως, εμείς για να περάσουμε σε πρακτικά μηνύματα, να σας πω ότι αν αναζητάτε το επόμενο βήμα για το μέλλον σας, οι ανώτερες σχολές Δέλτα φέρνουν την επαγγελματική αποκατάσταση για εσάς πιο κοντά από όσο νομίζετε. Κλείστε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής σε μία από τις 4 περιοχές στην Αττική, σε Σταδίου, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, ώστε να ξεκινήσετε να σχεδιάζετε το επόμενο κεφάλαιο στη ζωή σας. Περισσότερες πληροφορίες στο www.delta360.gr. Μαζί μας έχουμε και την Nova, όπου αν σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες, να ξέρεις ότι το Nova More κάνει τα πράγματα πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Και σε λίγο έρχονται Gorillaz, Lola Young και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
12: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
13: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
11: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
14: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
15: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
17: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All We Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life,
10: και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιο Σάβας σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο

0: Η Ρώμη από τους XX, αυτό το πολύ ωραίο τυπάκι με το Season My Mind από το solo album της, εδώ στην αέρα του Pepper 96 και 6, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2. Περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Με την Nova έχετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Αν θέλετε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέεστε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν θέλετε να σας καλέσουν, τότε επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου σας καλούν σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν χρειάζεστε επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Και πάμε να περάσουμε στις ανώτερες σχολές Δέλτα, όπου αποκτάς δεξιότητες πρακτικά μέσα από υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Κλείσε μία ξενάγηση σε μία από τις σχολές της περιοχής σου, σε Σταδίου, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Μπορείς να βρεις όλες τις πληροφορίες στο www.delta360.gr. Και μέχρι τη μία πάμε με Duran Duran, και σε λίγο έχουμε να πούμε για ταινίες που βγαίνουν σήμερα Πέμπτη στους κινηματογράφους.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
9: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
10: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Τώρα Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
14: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
17: Add some pepper to your life.
18: Pepper.
17: 96 και 6.

Κάπως έτσι επιστρέψαμε λίγο μετά τις τιμία εδώ στην αέρα του Pepper 96 και έχεις Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2 και μιας και σήμερα είναι Πέμπτη. Πάμε στις ταινίες που βγαίνουν σήμερα στους κινηματογράφους, συγκεκριμένα σε μία από αυτές που εγώ προσωπικά ξεχωρίζω γιατί αγαπώ πάρα πολύ τον σκηνοθέτη. Αναφέρομαι στον Παύλ Παυλικόφσκι, του οποίου η νέα ταινία με τίτλο «Πατρίδα» ή αλλιώς «Fatherland» βγαίνει σήμερα στα σινεμά, κέρδισε και το βραβείο σκηνοθεσίας στο πρόσφατο φεστιβάλ των Κανών. Εδώ σε αυτή την ταινία ασχολείται με ένα κομμάτι ουσιαστικά από τη βιογραφία του γερμανού συγγραφέα του Thomas Mann. Έτσι θυμίζουμε θάνατος στη Βενετία, μεταξύ άλλων, έτσι από τους πολύ σπουδαίους γερμανούς συγγραφείς, Μαγικό Βουνό κτλ. Στην ταινία τον ακολουθούμε στο ταξίδι που κάνει ο νομπελίστας συγγραφέας για να βραβευτεί στη Βαϊμάρη από το Σοβιετικό καθεστώς και τη σχέση του με την κόρη του. Διαβάζω εξαιρετικά σχόλια για αυτή την ταινία και την περιμένουμε από σήμερα.

is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

0: Εκπληκτικός Τζόνι Κας σε αυτή την διασκευή του στο One των YouTube, με έναν τρόπο διασκευή βέβαια που το έχει κάνει τελείως δικό του. Πάμε να περάσουμε σε προθετικά μηνύματα. Για εσάς που αναζητάτε το επόμενο βήμα για το μέλλον σας στις ανώτερες σχολές Δέλτα, να ξέρετε ότι από την πρώτη μέρα των σπουδών σας θα έχετε δίπλα σας καταξιωμένους καθηγητές για να σας καθοδηγούν και να σας υποστηρίζουν. Ταυτόχρονα σε ένα γραφείο στα διαδρομίας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κάντε λοιπόν μια επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφη για να ανακαλύψετε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσετε από κοντά ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Περισσότερες πληροφορίες www.delta360.gr. Μαζί μας έχουμε και την Nova, όπου αν είσαι στην Nova έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου στο ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr και σε λίγο έχουμε Σαντέ, Miley Cyrus και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6. Pepper.
4: Δεν μου λες βρε γειτόνις.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας! Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
13: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
14: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία.

0: Βοσδελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
1: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού. Add some Hooverphonic to your life.

0: 5-6.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Λοιπόν, μια και πλησιάζουμε στις 2, για πάμε να υπενθυμίσουμε τον τρόπο συμμετοχής στο Pepper Experience, όπου σας στέλνουμε στη Βιέννη το Δεκέμβρη να δείτε live Pair of Stellar. 5 μέρες θα περάσετε εκεί στη Βιέννη, θα πάρετε παρά και ένα φίλο ή μια φίλη. Για να το διεκδικήσετε λοιπόν αυτό το ταξίδι, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να καταχωρήσετε το Pepper Password που ακούτε καθημερινά στον αέρα του Pepper από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες στο ακριβώς της ώρας. Δηλαδή θα το ακούσετε ξανά τώρα σε λίγο στις 2. Και πρέπει να το καταχωρήσετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site μας για να μπείτε αυτομάτως στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί 18 Σεπτεμβρίου στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο που ακούτε κάθε πρωί 6 με 10. Πάμε να περάσουμε σε ένα προθετικό μήνυμα από την Nova, όπου απολαμβάνετε πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Αν θέλετε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέστε σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα για να σας καλέσουν. Επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου σε λιγότερο από ένα λεπτό σας καλεί εκπρόσωπος. Και αν θέλετε επίσκεψη τεχνικού, αυτό γίνεται εντελώς δωρεάν. Μάθω περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγράμματων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Ωρική προϋποθέσεις, nova.gr. Και από τη Βαρβάρα που ήταν, Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 ως τις 2, να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης και Φαλάς. Για χαρά.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Pair of Stellar.
2: I am Pair of Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Pair of Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούλου, Πάνος Μουσουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
12: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
13: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
13: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
14: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
17: Έτοιμος για το σχολείο?
18: Ναι!
17: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
18: Εντάξει!
17: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
18: Εντάξει!
17: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
18: Εντάξει!
17: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
18: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
19: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
18: Και είσαι εντάξει.
20: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
21: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

0: love.
1: Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εισιτήριο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live

Ρεμπέτικο DNA και ταιριαστή ηλεκτρονική νεοτερισμή των Immobile D πάνω στη μαγική θρυλική φωνή της Σοφίας Βέρμπο από την περίοδο του Μεσοπολέμου 1938, κάπου εκεί ήτανε, με το ρομαντισμό και τη μελαγχολία που συνόδευε πάντα το τότε ελαφρύ ελληνικό τραγούδι. Και έχω ένα νοσταλγικό flashback ενώ έπαιζε εδώ στον Πέπερ αυτό το τραγούδι, σαν τώρα θυμάμαι τον παππού μου να το σιγοτραγουδά στις πιο αυθόρμητες τραγουδιστικές του στιγμές. Και σίγουρα και πιστεύω, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι όλοι έχετε μια ανάλογη έτσι γλυκιά ανάμνηση τραγουδιστική από παππούδες και γιαγιάδες σας. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Πέπερ. 96 και 6, σήμερα Πέμπτη, λίγο μετά τις 2, γρήγορα μουσικές Τσέσιλ, το φαινόμενο του TikTok Beanie, αλλά και Deepest Mode Free Love έρχονται τώρα, εδώ στον Pepper.

0: Πώς για ανάμεσά σας γνωρίζετε ότι το πρωτότυπο Say a Little Prayer δεν είναι αυτή η εμβληματική εκδοχή της Αρίθα, αλλά της Dionne Warwick. Καθόλου ευχαριστημένος από την Dionne Warwick, ο Μπαρτ Μπάκαρ, ο οποίος που έγραψε αυτό το τραγούδι. Ένα χρόνο μετά, η soul εκδοχή της Αρίθα πραγματικά έλαμψε το μουσικό του πόνιμα. Λευτέρης Κεφαλά στην παρέα σας εδώ στον Pepper 96 και 6, μαζί μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96 και 6.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δε Βελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Pepper 96.6.
1: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
2: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
1: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
0: Pepper 96.6.

0: Όλος ο πλανήτης έμαθε αυτό το end of beginning που μόλις ακούσαμε εδώ στον Pepper, όταν οι χρήστες του TikTok άρχισαν να το χρησιμοποιούν μαζικά ως μουσική υπόκρουση για βίντεο γεμάτα νοσταλγία. Λευτέρες κεφαλά στην παρέα σας εδώ στον Pepper και με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα θέλω να σας πω ότι μπορείς να σώσεις μια ζωή πιο εύκολα πόσο φαντάζεσαι, αρκεί να έρθεις αυτό το Σάββατο 5 Νοεμβρίου από τις 10 το πρωί στην αίθουσα Θάλπος στη Νέα Μάκρη. Εκεί το All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Η αιμοδοσία κρατήσεται διαρκή μόλις 15 λεπτά. Η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Δίνεις αίμα, εγγράφεις ως δότης μυελού των οστών και δίνεις έτσι διπλή ελπίδα. Με το All Win Care, η φροντίδα γίνεται πράξη. Σε αυτή τη τόσο σημαντική δράση, ο Pepper 96&6 θα είναι εκεί με τους παραγωγούς μας, Ελένη Κολοκοτρώνη, Κοσμάς Δεβελέγκας, live εκπομπή αυτό το Σάββατο. Και θυμηθείτε, ρυθμιστής ΕΕΠ συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. Έρχονται Good Job Nicky και Sinead O'Connor εδώ, στον Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6 See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96&6. Pepper.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως.
11: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
12: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
13: Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
13: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
15: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
16: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
18: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
19: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Ο Teddy Swims τραγουδά Bad Dreams εδώ στον Pepper και μας εξοικειώνει και με τους εφιάλτες μας και με τις υπνικές λαχτάρες μας. Και δεν θα σας χρυσώσω το χάπι, απλά θα αφήσω την επιστήμη να μας δώσει feedback. Η νευροεπιστήμη λέει: αποκαλύπτω ότι οι εφιάλτες μας λειτουργούν ως ένας ασφαλής μηχανισμός του εγκεφάλου. Προσέξτε, για να επεξεργαστεί τα αρνητικά συναισθήματα της ημέρας. Άρα τώρα, αν ξυπνάμε τρομαγμένοι από κακό όνειρο, κρατήστε ότι ο εγκέφαλός μας απλά μόλις έκανε καρτάρισμα, μόλις έκανε γενική καθαριότητα. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά, μεσημέρι Πέμπτης εδώ στον Pepper, λίγο μετά τις 3 και η στιγμή είναι κατάλληλη για την εκλεκτή trip hop των Massive Attack.

0: Far From Any Road, αυτήν η Handsome Family και το λατρέψαμε ως στοιχειωτικό τραγούδι τίτλων του πρώτου κύκλου της απίστευτης σειράς True Detective. Στο μεταξύ, Matthew McConaughey και Woody Harrelson επιστρέφουν με σειρά εντός ημερών, θα πούμε λεπτομέρειες ούτως ή άλλως. Και έμπνευση τώρα για αυτό το τραγούδι, το υπέροχο, το στοιχειωτικό που λέμε, είναι έμπνευση, είναι ένας δηλητηριώδης κάκτος στην έρημο που ανθίζει μόνο μία νύχτα κάθε δύο χρόνια. Και νόμιζαν όλοι ότι θα ξεχαστεί αυτό το τραγούδι από τότε που βγήκε, γιατί είναι ακόμη πιο παλιό, μέχρι που το άρπαξε ο Axl Rose των Guns N' Roses και το χρησιμοποίησε ως μουσική εισόδου στην παγκόσμια περιοδία του. Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στην παρέα σας, πάντα στον Pepper 96 και 6 μαζί μέχρι και τις 4. Μείνετε, θα πούμε λεπτομέρειες σε πολύ πολύ λίγο για το Pepper Experience. Σας ταξιδεύουμε Χριστούγεννα στη Βιέννη 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96 και 6.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
7: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All in Care σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Στα φύλλα σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τονοσαλάτες Ρίο Μάρε. Και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών.

0: Θέλεις μασούτι.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά. Add some

0: Αν προσπαθήσουμε να φανταστούμε 10 χρόνια μπροστά πού θα βρίσκεται η Billie Eilish και τι μουσικό αποτύπωμα θα συνεχίζει να αφήνει, πιστεύω ότι μάλλον θα διδάσκεται ως case study και σε μουσικά αλλά και σε μαρκετινίστικα courses, φυσικά για την αντισυμβατικότητα αλλά και την τόσο καταπληκτικό της μουσικό ταλέντο. Billie Eilish φυσικά, και σας ταξιδέψαμε να την δείτε live στο Λονδίνο με το Pepper Experience, και τρέχουνε Pepper Experience. Χριστούγεννα στη Βιέννη, δύο τυχεροί Peppers ανάμεσά σας. Θα απολαύσετε τον Power of Stellar live, θα τον γνωρίσετε και από κοντά, και 5 μέρες όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper, αεροπορικά, διαμονή, Vienna City Card για πεπερικές εμπειρίες, και σας έχουμε κανονίσει μέχρι και μονοήμερη εκδρομή στο παραμυθένιο Salzburg. Μπαίνετε στο site μας για να δηλώσετε συμμετοχή. Περιμένετε, γιατί στις 4 ακριβώς, σε πολύ πολύ λίγο, θα ακούσετε νέο Pepper Password. Το παίρνετε, το βάζετε εκεί στη φόρμα συμμετοχής και δηλώνετε συμμετοχή. Κρατήστε ότι γενικά Pepper Passwords ακούτε Δευτέρα με Κυριακή εδώ στον Pepper, στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12 μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα, μείνετε εδώ στον Pepper, έρχεται Κοσμάς Δεβελέγκας. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Power of Stellar.
2: I am Power of Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Power of Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω. Θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια, πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
8: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι!
9: Μην το πεις.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
13: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
14: για την τέλεια μαστιχοτήφη.
12: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
15: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
16: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
18: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
19: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
20: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
19: Χθες
10: Δουλεύετε από το σπίτι?
19: Όλη μέρα σας άκουγα.
20: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
21: Σύντατη κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
20: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
22: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
23: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
24: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
25: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
26: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
27: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
28: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
26: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
28: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.

ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι στιγμή. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live

personal Jesus, από τον άνθρωπο με τα μαυρά που πάντως δεν βολεύουν αυτή την εποχή, έτσι κάτω από τον ήλιο μαζεύουν όλη τη ζέστη. Ήταν ο Johnny Cash, είναι ο Pepper's and the Texas, σε αυτό το μικρό καλοκαιράκι του Σεπτεμβρίου που συνεχίζεται. Δεν ξέρω αν είναι η δική μου αίσθηση, αλλά νομίζω χθες το βράδυ σαν ανέβηκε η αίσθηση θερμοκρασίας, έτσι η βραδινή. Ζεσταθήκαμε ξανά. Υπάρχει υδροφυστική μουσική πάντα στο ραδιοφωνό σας, βέβαια. Είναι εδώ ο Pepper στους 96 και 6, ο Κοσμάς The Velegas κοντά σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6.

0: το Breakfast Club του 85, η ταινία που χαρακτήρισε μια νεανική εποχή και απογείωσε για την καριέρα το Simple Minds που είπαν το τραγούδι αυτό από το soundtrack Don't You Forget About Me. Είχαν αρνηθεί να το πούν στην αρχή, αρνήθηκαν κι άλλοι και τελικά αποφάσισαν να το πούν και σε καλό του βγήκε. Ο Jim Kerr, ο φρόνημα του συγκροτήματος, έκλεισε τα 67 τον Ιούλιο, τον είδα και σε μια συνέντευξη πρόσφατα με το γνωστό, cool, χαρακτηριστικό στυλάκι του. Είναι ο Πέπρος 96 και 6. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Τι θα φάτε σήμερα? Η αλήθεια είναι πως με μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες τίποτε άλλο. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μια φορά, αλλά να βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και λαχανικά του, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και που θα το βρει. Λοιπόν, σας θυμίζω το Viber μας για τα μηνύματά σας, 6973-966-966, το Viber του Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6 here in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96 και 6.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
4: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
5: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει!
7: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
8: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
10: Γνωρίζετε ποιο

0: της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΔ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All We Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δε Βελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες, 8 Σεπτεμβρίου, Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια more.com.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Add some Billie Eilish to your life.

0: Pepper 96.6.
1: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
2: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
1: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό

0: Bitch of a Feather από την Billie Eilish. 4 με 6 παρέα στον Pepper 96 και 6. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα από την Veltia, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφεία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, να στείλω προσχετισμούς σας που είστε μαζί μας online. Θυμίζω για τα μηνύματά σας στο chat κάτω δεξιά στο more, pepper966.gr.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stellar.
2: I am Parov Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96 και 6.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
6: Μουστάκας!
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
8: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
9: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
8: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
14: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
15: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
16: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
18: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
20: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Add some pepper to your life.
22: Pepper 96 και 6.

Fighting Bora, εξωτικός ήχος των Drinix με την Μαρία Φρόρες. 28 βαθμοί αυτή την ώρα η θερμοκρασία, όχι στην Αθήνα, εδώ έχουμε 35. 28 είναι στη Βιέννη. Αυτό που πρέπει να σας απασχολεί βέβαια είναι τι καιρό θα κάνει το Δεκέμβριο. Θέλει καλό ντύσιμο τότε, αλλά νομίζω ότι η σκέψη είναι πάρα πολύ όμορφη, γιατί είναι δική σας ευκαιρία να βρεθείτε εκεί για το live του Παροστέλα. Στο διαγωνισμό μας που σας στέλνει από τον Pepper και τον Vlasopoulos Travel, μια μοναδική εμπειρία, το Pepper Experience. Σας ταξιδεύει στο Vienna City Hall της Βιέννης για το live του Παροστέλα, αλλά και την ευκαιρία να τον γνωρίσετε από κοντά σε meet and greet. Θα έχετε κάρτες για βόλτες στην πόλη, εσείς και η παρέα σας δηλαδή, ένα ταξίδι για δύο άτομα για 5 ημέρες, αλλά και εκδρομή στο Salzburg. Και θα είναι μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει 6 με 10 στο πρωινό Pepper 18 Σεπτεμβρίου με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτου. Σας θυμίζω, πρέπει να ακούτε το Pepper Password κάθε 2 ώρες, 6, 8, 10, 12, 2, 4 και σε λίγο, σε μία ώρα σχεδόν, στις 6 το απόγευμα, για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που υπάρχει στο website μας pepper966.gr. Εδώ είμαστε και αυτήν ώρα, ο Κοσμάς Δε Βελέγκας παρέα σας. Μέχρι τις 6 και ένα αγαπημένο από τους U2 για τη συνέχεια είναι το One.

0: World από τον Moby και για τους fans του Dance Floor και του Techno ήχου κυκλοφορεί αύριο ένα Techno Remix επίσημο από τον Boris Breicher, τον γνωστό DJ και παραγωγό από τη Γερμανία. Κατά τα άλλα, ο Moby πρόσφατα μίλησε για το AI στη μουσική, λέγοντας ότι πιστεύει πως υπάρχει χώρος και για AI generated pop και για καλλιτέχνες όπως ο Nick Cave, αλλά ότι ο κόσμος θα συνεχίσει να πηγαίνει σε συναυλίες για να δει έναν πραγματικό καλλιτέχνη. Αυτό επίσης είναι η τρέχουσα γνώμη για έναν ακόμα καλλιτέχνη από την μουσική για το AI. Πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα τώρα. Είναι η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σας δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το απογευματινό drive time της πόλης. Όλες τις διαδρομές είμαστε παρέα σας. Είναι ο Πέπερος στους 96.6.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα,

0: εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την καθημερινή της Κυριακής.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Add some teddy swims to your life.

0: Celsius, τα Καφόρ και Λάβ από τους Coldplay, την παρέα του Chris Martin. Και υπάρχει πλέον και ένας ακόμα μουσικός στην οικογένεια, ο 20χρονος γιος του Moses Martin, που έκανε πριν από λίγες μέρες το πρώτο του live χωρίς αμοιβή με την μπάντα του People I've Met σε μια pub στο Camden Town στο Λονδίνο, που ήταν και αγαπημένο στέκι της Amy Winehouse. Δεν το λες και εντυπωσιακό ξεκίνημα καριέρας, αλλά οκ, okay, είναι μια αρχή. Λοιπόν, είμαστε στο δρόμο για τις 6, για ένα ακόμα απόγευμα μαζί 4 με 6 ο Κοσμάς Δεβελέγκας, παρέα σας στον Πέπερ 96 και 6 όπως κάθε απόγευμα. Μείνετε εδώ, ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο ο Χρήστος Παπαδάς. Τα λέμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96 και 6.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για την κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
10: Η παραγγελία σας.
9: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Έχεις γενέθλια?
13: Ναι.
12: Έφερες τούρτα?
13: Χωρίς ζάχαρη.
12: Να τα κατοστήσεις?
13: Θα προσπαθήσω.
12: Ωραία.
13: Ναι.
14: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
12: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
13: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
14: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
15: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
10: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
15: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Απόψε θα το ζήσουμε φάση δειδή.
1: Καταλάβατε?
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.

Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι απόδραση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live

0: 5η 3 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα σε όλους. Ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Και τι στιγμή ζήσαμε χθες στην καρδιά της πόλης με τον Τζακ Σαβορέτη να τραγουδάει σαν μουσικός του δρόμου. Επαναλάβαμε τη στιγμή με τους James λίγα τετράγωνα πιο κάτω. Μία από τις πιο όμορφες πεπερικές στιγμές που ζήσαμε στην πόλη. Θα τις επαναλάβουμε. Μείνετε συντονισμένοι και στα όλα τα κανάλια του Pepper 96 και 6 όσοι δεν είχατε την ευκαιρία να βρεθείτε μαζί μας ή μέσω social media να δείτε τι έγινε, για να δείτε τι ακριβώς έγινε χθες με τον Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή φυσικά την εμφάνισή του στην πόλη λίγες ημέρες με την υποστήριξη του Pepper 96 και 6. Καλησπέρα σε όλους μέχρι τις 8. Καλά να περάσουμε pepper966.gr για να ακούτε ζωντανά από παντού και ένα από τα πιο ωραία Pepper Friends. Take me there, Dati.
1: Hey Greece, this is Dati and you're listening to Pepper 96.6.

0: Where did I go wrong? Καμιά φορά σε βάζει και σε σκέψεις αυτό το Pepper Classic των UB40. Καλησπέρα σε όλους. Απόγευμα 5ης 3 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα σε όσους βρίσκεστε κλασικά στο δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, σαν να μην φύγαμε ποτέ. Αρχίζει σιγά σιγά, αυξάνεται κατά στιγμές η κίνηση στους δρόμους της πόλης. Μέχρι τις 8 καλά να περάσουμε. Ας πάρουμε μια ανάσα, ειδικά όσοι βρίσκεστε σε εβδομάδα προσαρμογής. Pepper966.gr για να ακούτε ζωντανά από παντού και σε λίγο ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας μέσα στα χρόνια των La Shadow Puppets. Όλο το άλμπουμ είναι από τα αγαπημένα μας. Σε λίγο θα ακούσουμε το Standing Next to Me. Καλησπέρα και πάλι.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96 και 6.

0: Τα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει!
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπο στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All in Care σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
10: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vata 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
14: Add some Depeche Mode to your life.

0: μας αρέσει που συζητάμε όσοι βρεθήκαμε χθες εκεί, αυτή τη μοναδική στιγμή που ζήσαμε, με τον Τζακ Σαβορέτη να παίζει σαν μουσικό του δρόμου στην καρδιά της πόλης, με τις ευχές του Pepe 96 και 6. Μείνετε συντονισμένοι και στα social media του σταθμού για να ζείτε αυτό που ζήσαμε εκεί και σε εικόνα, όσοι δεν καταφέρατε να είστε μαζί μας χθες. Και φυσικά ευχαριστούμε πολύ τον Τζακ Σαβορέτη. Επαναλάβαμε, τελικά έγινε, επαναλάβαμε τη στιγμή των James λίγα τετράγωνα πιο κάτω. Μέχρι τις 8 ζωντανά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όλους. Επιστροφή σε λίγο.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6. Pepper.
4: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
15: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
16: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Βρείστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
18: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
19: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
20: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
21: Λυσιστράτη είσαι.
22: Μην το πεις.
18: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
23: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
24: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
18: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
25: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
26: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 8 Σεπτεμβρίου. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια more.com.
4: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
5: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Όταν το πρωτοακούσαμε, σχεδόν ήμασταν σίγουροι για αυτό που θα συμβεί με το Messi της Lola Young από την πρώτη στιγμή που μπήκε στα Pepper Fresh. Λίγα λεπτά μετά τις 7, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όσους ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην πόλη, μη βιαστείτε. Και σε όσους έχουν επιστρέψει φυσικά και διανύουν την εβδομάδα προσαρμογής, θα σας βοηθήσουμε να χαλαρώσετε με τις ωραίες μουσικές του Pepper 96 και 6. Τώρα στα δικά μας. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το Σάββατο θα κάνουμε μια πράξη που πραγματικά μετράει στις 5 Σεπτεμβρίου, το All Win Care. Μας περιμένει από τις 10 το πρωί στην αίθουσα Θάλπος στη Νέα Μάκρη για εθελοντική ομοδοσία και εγγραφή δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Αγίου Σάββας. Μια πολύ πολύ ωραία ενέργεια. Η ομοδοσία διαρκεί λίγα λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελών των οστών γίνεται απλά με ένα δείγμα σάλιου. Γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της προσφοράς. Η συμμετοχή σας μπορεί να κάνει τη διαφορά και θα την κάνει. Μπείτε στο allwincare.bloody.org για να μάθετε περισσότερα. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο που είναι και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξτε υπεύθυνα. Φυσικά, όπως σε όλες τις αντίστοιχες ωραίες ενέργειες, ο Pepper 96 και 6 θα είναι εκεί με τους παρουσιαστές του Ελένη Κολοκοτρώνη και Κοσμά Δε Βελέγκα με live εκπομπή. Losing My Religion, R.E.M. αμέσως τώρα, καλησπέρα και πάλι μέχρι τις 8, καλά να περάσουμε.

0: 6 και 6. Καλησπέρα σε όλους, ζωντανά σε αυτό το απόγευμα Πέμπτης, όπως κάθε μέρα και σήμερα. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδά, σε ένα προωθητικό μήνυμα Sunset Frequencies Turn Tune by Hendrix Gene στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δίπλα στο κανάλι με ελεύθερη είσοδο και τα signature cocktails του Hendrix, του πιο unusual Gene. Άλλη μια στιγμή στις 9 Σεπτεμβρίου με τις indie pop μουσικές της Christiana Soul. Θα τα πούμε εκεί, απολαύστε υπεύθυνα, μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σε λίγο ένα από τα πιο ωραία classics, pepper classics του Leonard Cohen, Dance Me του The End of Love. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και σε όσους σαν να μην πέρασε μια μέρα, όπως λέμε, βρίσκεστε καθοδόν στο δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι. Καλή επιστροφή, καλή πάνωδο.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6 here in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96.6.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σε εντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή. Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
2: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
1: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All We Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Add some silver volume to your life.

0: Πριν σας αφήσω στο Δημήτρη Λεμονίδη, πενθυμίζω Pepper Experience με Bar of Stellar το Δεκέμβριο στη Βιέννη, στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Εκτός του ταξιδιού και της εμπειρίας και της live στιγμής του Bar of Stellar, θα τον γνωρίσετε και από κοντά σε ένα meet and greet που έχει κανονίσει ο Pepper για εσάς. Οπότε το μόνο που κάνετε είναι συντονίζεστε και ακούτε το Pepper Password από Δευτέρας Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12 το μεσημέρι, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα λίγο πριν την εκπομπή. Όταν το ακούτε το Pepper Password, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στη μεγάλη κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους σε αυτό το πολύ μοναδικό, ιδιαίτερο Pepper Experience που έχει και Βιέννη το Δεκέμβριο, ό,τι καλύτερο, και Bar of Stellar Live και Meet and Greet με Bar of Stellar. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα, ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βραδύ.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Bar of Stellar.
2: I am Bar of Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Bar of Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96 και 6.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχει βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
16: Γιατί σου έλειψε το νησί?
15: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
16: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
15: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
16: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
17: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
18: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
19: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
21: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
22: Η παραγγελία σας.
21: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
23: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
24: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
25: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
26: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
27: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
25: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
27: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
28: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
29: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
30: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη για 2 τελευταίες παραστάσεις. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς με τη μουσική της δύναμη, τη σατυρική τόλμη και τη σύγχρονη ματιά της πάνω στο αριστοφανικό έργο. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Εισιτήρια more.com.

Χωρίς ούτε μία λέξη, χωρίς κανένα στίχο, κι όμως καταφέρνει σε 2 λεπτά μόλις να κάνει το απόλυτο reset στο μυαλό σου μετά από μια γεμάτη μέρα και έχει γίνει πλέον το απόλυτο soundtrack των βραδινών μας διαδρομών. XX και intro, το intro μας για απόψε λοιπόν. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Pepper 96.6. Μέχρι τις 10 θα μείνουμε παρέα και απόψε όπως κάνουμε κάθε βράδυ αυτό το 2ωρο. Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ολίβια Ντίν και Σοίζη για τη συνέχεια. Να το στείλω μαζί με την καλησπέρα μου και τα χρόνια μου πολλά στη Φίβη και τον Φίβο που γιορτάζουν.

0: Από τις πιο κλασικές και αξεπέραστες στιγμές των Stones, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Mick Jagger, μετά από την ολοκένουργια δουλειά τους, θα ακολουθήσουν σύντομα κι άλλα άλμπουμ. Under My Thumb εδώ στον Pepper 96.6, καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και μήπως κι εσείς έχετε σκεφτεί ότι θα θέλατε να βοηθήσετε συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη, αλλά δεν ξέρετε πώς. Ακούστε λοιπόν με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα πώς μπορείτε να το κάνετε. Μεθαύριο Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, μπορείτε να έρθετε στην αίθουσα Θάλπος στη Νέα Μάκρη και να πάρετε μέρος στη δράση του Allwyn Care για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life. Η δράση γίνεται με την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας, δίνοντας λίγο από το χρόνο σας είτε ως αιμοδότης είτε ως δότης μυελού με ένα απλό δείγμα σάλιου, μπορεί να χαρίσετε ζωή σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Μπείτε στο allwyncare.bloody.org για να μάθετε περισσότερα. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό, παίξε υπεύθυνα. Εκεί θα είναι και ο Pepper 96 και 6 λοιπόν, με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δε Βελέγκα, με live εκπομπή.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96 και 6.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο,
5: γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
6: Σχολείο, μουστάκας.
5: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα Allwyn Care σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δε Βελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μάθε περισσότερα στο allwyncare.bloody.org. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Έτοιμος για το σχολείο?
16: Ναι!
15: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
16: Εντάξει!
15: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
16: Εντάξει!
15: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
16: Εντάξει!
15: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
16: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
17: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
16: Και είσαι εντάξει!
18: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.

0: Pepper 96.6.
1: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
2: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
1: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
0: Pepper 96.6.

0: Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα και πάλι. Και η πολύ ωραία πρόταση της Τεράτσα Καμπάρη τώρα με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα. Αύριο λοιπόν, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ, είμαστε όλοι καλεσμένοι στο πιο ξεχωριστό απεριτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, στο One and Only Αίσθηση στη Γλυφάδα, με Ριβιέρα Sunset, αυθεντικό ιταλικό χαρακτήρα, iconic Καμπάρη cocktails και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Radiohead και Angie Stone έρχονται σε λίγο εδώ στον Pepper και αμέσως μετά στα του Pepper Experience που σας στέλνει συστημένου στη Βιέννη για να δείτε live και να γνωρίσετε από κοντά τον Πάρο Στέλλαρ.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stellar.
2: I am Parov Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
12: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
13: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
14: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
16: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Η ΔΕΗ παρουσιάζει τη την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
18: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
21: Η λύση στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη για δύο τελευταίες παραστάσεις. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς με τη μουσική της δύναμη, τη σατυρική τόλμη και τη σύγχρονη ματιά της πάνω στο αριστοφανικό έργο. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Εισιτήρια more.com.
22: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Νάτος και ο Χόζιερ, γέννημα θρέμα του Pepper και βέβαια ένα από τα πιο αγαπημένα κεφάλαια του Pepper Experience. Αυτό τον καιρό λοιπόν έχουμε Χριστουγεννιάτικη Βιέννη για εσάς και Paro Stellar Live και Meet and Greet μαζί του. Ένα μαγικό πενθήμερο γεμάτο πεπερικές εμπειρίες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα από το Βλασόπουλος Travel μαζί και με Vienna City Card αλλά και μονοήμερη στο Salzburg. Πώς παίρνετε μέρος? Με το παραδοσιακό τρόπο. Και εδώ μαθαίνετε το Pepper Password στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε όσες φορές θέλετε στο pepper966.gr, αρκεί να είναι διαφορετικό πάντα, για να αυξήσετε και τις πιθανότητες στην κλήρωση κιόλας, που θα γίνει Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο. Μια μεγάλη καλησπέρα και πάλι από τον Pepper 966 και τον Δημήτρη Λεμονίδη.

0: Μπορεί να το έγραψε εν μέσω διαζυγίου ο Μάρτιν Γκορ, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε ένα κλασικό τραγούδι χωρισμού. Εστιάζει εξ ολοκλήρου στα παιδιά του, που βλέπει τον κόσμο τους να κλονίζεται, προσπαθώντας να τα προστατεύσει. Depeche Mode και Precious εδώ στον Pepper 96.6 και ένα προωθητικό μήνυμα. Τώρα, μεθαύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ, η Τεράτσα Καμπάρη μας προσκαλεί στο One and Only Αίσθηση στη Γλυφάδα σε ένα ιδανικό σκηνικό και μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη με sunset, αυθεντικό ιταλικό χαρακτήρα, iconic Καμπάρη cocktails και ένα DJ set αποκλειστικά με βινίλια από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Οι κρατήσεις πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Sam Cooke, Noah Allegra και Derek Fine έρχονται σε λίγο και τα λέμε αμέσως μετά και πάλι εδώ στον Pepper 96.6.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Add some weekend to your life.

0: Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για απόψε λοιπόν. Μην ξεχνάτε και το αυριανό event στη Τεράτσα Καμπάρι, με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα να σας πω ότι είμαστε όλοι καλεσμένοι στη Γλυφάδα, στο One and Only Aesthesis, στο πιο ξεχωριστό απεριτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, με ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Να είστε καλά και αύριο εδώ και πάλι, ίδια ώρα, ίδια συχνότητα, 8 με 10 στον Pepper 96 και 6. Κώστας Παπαζέτης έρχεται σε λίγο, Δημήτρης Λεμονίδης φεύγει. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96 και 6.
4: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6 και 40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.

Νύχτα Πέμπτη στον Πέπερ, καλησπέρα σας. Ξεκίνησε η νυχτερινή βάρδια, 12 λεπτά μετά τις 10, 5η 3 του Σεπτέμβρη, εδώ στον Πέπερ, με μουσικές θα φτάσουμε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες που πολλές φορές συνηθίζω να λέγω, όπως και να ήταν η μέρα σας, η νύχτα στον Πέπερ είναι πολύ πολύ καλύτερη. Δεν λέει να δροσίσει έτσι αρκετά εκεί έξω, παρόλα αυτά ένα αεράκι το έχει βγάλει τουλάχιστον εδώ στο νέο Φάληρο. Και μετά την Amy Winehouse.

0: 1992, Bigger, Better, Faster, More, έτσι λεγόταν το debut album των Four Non Blondes, με αυτή την υπέροχη φωνή της Linda Perry, που έκανε αυτή την τεράστια επιτυχία με αυτό το κομμάτι, το What's Up, στον Peppers τους. 96 και 6 το ακούσατε. Θυμηθήκαμε ωραίες εποχές που η μουσική είχε μια δυνατότερη αξία, γιατί την πληρώναμε διαφορετικά, παίρναμε το άλμπουμ, ήταν λίγο πιο χειροπιαστή, να το πω έτσι. Η μουσική πάντοτε θα παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανθρώπινη ζωή, οπότε όταν θυμόμαστε εκείνες τις παλιές εποχές που ξανάρχονται, χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω νέα παιδιά που πηγαίνουν σε δισκοπολία και αγοράζουν βινίλια ή ακόμα και κασέτες, γιατί και αυτό επανέρχεται σιγά σιγά, κάνει κύκλους η ζωή. Peppers στους 96 και 6, νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σήμερα έφυγε μια εμβληματική μορφή του φεμινισμού και του ακτιβισμού για υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, η Gloria Steinem, και όπως γράφει ο Πάνος Μιχαήλ, μια φωτογενής κυρία μέσα στο χυμαδιό της ιστορίας. Πόσο δίκιο έχει.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96 και 6.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημεραστάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All in Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96 & 6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δε Βελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.

Είναι μόλις 23 ετών, έχει αυτή την υπέροχη φωνή, Μαρί Φρόες. Συζητά όλος ο κόσμος για αυτή τη φωνή. Από τη Βραζιλία, Βέι την Μπόρα, στον Πέπερ, στους 96 και 6. Έτσι, ωραία lounge ατμόσφαιρα. Και αν θέλετε την Παρασκευή το βράδυ να πιείτε ένα εξαιρετικό καμπάρι κοκτέιλ σε μια μεριά της πόλης, στα νότια προάστια, εκεί στην περιοχή που παλιά λέγαμε τα αστέρια της Γλυφάδας, One and Only Τεράτσα Καμπάρι, με μοναδικές μουσικές παιγμένες από βινίλιο, Riviera Sunset, φανταστική βραδιά. Ξεκινάνε αυτή την Παρασκευή στις 8 η ώρα το βράδυ, Τεράτσα Καμπάρι. Για κρατήσεις στο One and Only Aesthesis υπάρχουν τηλέφωνα, ψάχνοντάς το διαδικτυακά, να μην λέμε πολλά. Σας το συνιστώ γιατί μια έτσι από τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτέμβρη στην παραλία, βλέποντας το ηλιοβασίλεμα από μια ταράτσα, από έναν υπέροχο χώρο που είναι το One and Only Aesthesis, μαζί με τα Καμπάρι cocktails, είναι μια φοβερή βραδιά. Πέπερ στους 96 και 6, νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζήτης μαζί σας.

Αυτός είναι ο ηθοποιός και τραγουδοποιός Τζον Κίρι, που υπογράφει τη μουσική ως Τζο, εδώ στον Πέπερ στους 96 και 6, νύχτα 5ης, 3 του Σεπτέμβρη. Νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά. Δεν έχω στείλει καλησπέρες. Old School Καλαμακιώτης εδώ μαζί μας και η Κάριν από το Οχάιο, η Αρετή, η Έσμα, ο Νικολίνιο, ο Τυφόζο, ο Γιάννης μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη που φαντάζομαι ότι δεν έχετε καταλάβει ότι έχει περάσει ο Αύγουστος. Ζείτε ακόμα σε αυτούς τους ρυθμούς. Και λέγαμε ότι έφυγε η Gloria Steinem. Και ξέχασα να σας πω να ψάξετε να βρείτε, κυρίως αν είστε γυναίκες, Gloria in her own words. Αυτό το ντοκιμαντέρ, εγώ το έχω δει, κυκλοφορεί σε μία από αυτές τις γνωστές πλατφόρμες που έχουμε και στην Ελλάδα. Δείτε το σας παρακαλώ πολύ, θα γίνετε καλύτερες. Αυτή είναι η Florence μαζί με τους Machine. My love.

35 λεπτά πριν μπούμε σε ρυθμίσεις Friday I'm in love. Αυτή ήταν η Cure και νομίζω ότι από τις συναυλίες που κουβεντιάστηκαν περισσότερο στις παραλίες έτσι τον Αύγουστο ήταν συναυλία των Cure, τουλάχιστον στις δικές μου παρέες. Peppers στους 96 και 6, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής νύχτα Πέμπτης. Θυμίζω Pepper Experience, στέλνουμε έναν ή μία από εσάς 5 ολόκληρες μέρες αρχές του Δεκέμβρη στη στολισμένη χριστουγεννιάτικα Βιέννη με 2 μαγικά εισιτήρια για να δείτε ζωντανά τον Parov Stelar. Μάλιστα θα τον γνωρίσετε και backstage. Μία από αυτές τις 5 μέρες, με όλα τα έξοδα πληρωμένα σημειώνω, θα είναι μία μονοήμερη στο Ζάλτσμπουργκ. Τι εμπειρία είναι αυτή? Δεν έχετε παρά να ακούτε το Pepper Password, ακούγεται στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 το μεσημέρι, 6 το απόγευμα, είναι κάθε φορά διαφορετικό. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Αυτή είναι Αυστραλή. Σάους. Love Tonight.

Summertime Sadness. Για αυτούς τους έρωτες που γεννιούνται στις διακοπές, στα καλοκαίρια και βέβαια μετά από μερικές μέρες τους χωρίζουν οι αποστάσεις. Κάποιοι επιβιώνουν, κάποιοι απλώς μένουν ως ανάμνηση. Πέπερ στους 96 και 6. Η αρετή λέει ότι η καλύτερη συναυλία ήταν ο David Byrne. Δεν θα διαφωνήσω αν και δεν ήμουνα, αλλά επειδή έχω δει τον David Byrne τρεις φορές, νομίζω ότι όχι απλώς το έχει, είναι μαέστρος αυτό. Ξημερώνει Παρασκευή, που είναι η πρώτη Παρασκευή του Σεπτέμβρη και πολλοί από εσάς θα κάνετε μια εξόρμηση. Έχουμε τεράτσα καμπάρι, όπως σας έλεγα, στο One and Only Aesthesis. Έχουμε πολλά πράγματα και θα έχουμε και εκπομπή. Ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης. Αύριο Παρασκευή στις 10 το βράδυ ακριβώς θα είμαι εδώ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.

Η μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life.

0: 6 και 6.
1: Hi, this is Parov Stella and you are listening to Pepper 96.6.